0: Κόσμος στους 93.
1: Ο χρόνος είναι ο χειρότερος γιατρός. Σε καίει, σε σκορπάει και σε παγώνει. Μα εσύ σε λίγο δεν θα βρίσκεσαι εδώ. Κάποιοι άλλοι θα παλεύουν με τη σκόνη. Θέλεις ξανά να αποτελειώσεις μοναχός. Ένα ταξίδι που ποτέ δεν τελειώνει. Κάτω από τα ρούχα σου ξυπνάει ο πιο παλιός θεός. Μες στις βαλίτσες σου στριμώχνονται όλοι οι δρόμοι. Κι οι χάρτες σου ζεστάνανε ξανά το μυαλό. Ποιες θάλασσες στεγνώνουν στο μικρό σου κεφάλι. Ποιος άνεμος σε παίρνει πιο μακριά από εδώ. Παίζουν πιο φόβο, αγάπησες πάλι. Σε ποιο όνειρο σε ξύπνησαν δεμένο λειψό. Ποιοι δαίμονες ποτίζουν την καινούρια σου ζάλη. Ποιος έρωτας σε σπρώχνει πιο μακριά από εδώ. Παίζουν πιο φόβο, αγάπησες πάλι. Σε έφερε μια μέρα ως εδώ. Σήμερα καίγεται, σκουριάζει και σε διώχνει. Μια σε κρατάει στη γη, μια σε ξερνάει στον ουρανό. Το ίδιο όνειρο σε τρώει και σε γλιτώνει. Θέλεις ξανά να αποτελειώσεις μοναχός. Ένα ταξίδι που ποτέ δεν τελειώνει. Κάτω από τα ρούχα σου ξυπνάει ο πιο παλιός θεός. Μες στις βαλίτσες σου στριμώχνουν όλοι οι δρόμοι. Ποια νήματα σε ενώνουν με μια άλλη φιλιά. Ποια κύματα σε διώχνουν από αυτό το λιμάνι. Ποια μοίρα σε φωνάζει από την άλλη μεριά. Πες μου πιο φόβο, αγάπησες πάλι. Ποια σύννεφα σκεπάσαν τη στεγνή σου καρδιά. Ποια αστέρια τραγουδάνε.

0: ώρα στο ράδιο Κόσμος είναι 4.
1: Κόσμος στους 93. Δεν αντιγράφει, δεν αντιγράφεται.

Ένα ζώο μόνιμα αρθοδεμένο, παρατημένο σε κλουβί σε ταράτσα μέσα στις ακαθαρσίες του, είναι κακοποίηση. Ένα ζώο ανεμβολίαστο, βρώμικο, γεμάτο ψήλους και τσιμπουριά, είναι κακοποίηση. Ένα ζώο κοκαλιασμένο, χωρίς πρόσβαση σε καθαρό νερό και τροφή, χωρίς κατάλημα, είναι κακοποίηση. Κακοποίηση δεν είναι μόνο η άσκηση σωματικής βίας. Σε οποιαδήποτε περίπτωση τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και καλούμε το 100. Η αστυνομία υποχρεούται να επέμβει, να καταγράψει το περιστατικό, να ελέγξει ότι υπάρχει καταχωρημένο microchip και ενημερωμένο βιβλιάριο υγείας του ζώου και να εκδώσει τα πρόστιμα που πρέπει. Διαφορετικά, μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Οπότε, θέλουμε καταγγελία στα κεντρικά της αστυνομίας, στο Υπουργείο Εσωτερικών, στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, στο Συνήγορο του Πολίτη και στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.

0: κόσμος στους 93.
1: Η καρδιά μου χτυπάει εδώ.
2: Όταν πεθαίνει γύρω κάθε ομορφιά, ακούω το σφίγμα σου να χτυπάει μέσα στο στήθος.

0: Radio Cosmos είναι 5.
1: Κόσμος στους 93. Δεν αντιγράφει. Δεν αντιγράφεται.

θέλεις να φτάσεις στα αστέρια, ακούσέ τα. Κάθε βράδυ στις 12 τα μεσάνυχτα, ένα μοναδικό ταξίδι στον κόσμο μας με τα καλύτερα τραγούδια που γράφτηκαν ποτέ. Κόσμος. Δεν αντιγράφει. Δεν αντιγράφεται.

0: κρίμα για ποιον άνθρωπο το έχει κι όμως δεν το εκτιμά.
1: Η καρδιά μου χτυπάει εδώ. Εδώ είναι ο κόσμος μου.

0: στο Ράδιο Κόσμος. Είναι 6.
1: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό.
2: Πολιτική θύελα και ανάσυρση της υπόθεσης των Τεμπών στην πολιτική επικαιρότητα πυροδοτεί η παραπομπή Τριαντόπουλου στο ειδικό δικαστήριο για την αλλίωση του χώρου του δυστυχήματος. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφθηκε την Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού του Ταμείου Ανάκαμψης, όπου παρέστη στην ηλεκτρονική υποβολή των τελευταίων αιτημάτων προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την πληρωμή επιχορηγήσεων και δανείων που δικαιούται η χώρα μας. Αντιπαραθέσεις σχετικά με την εξέλιξη του σχεδιαζόμενου τελεφερίκ στη Μονεμβασιά, με τον Σύλλογο Ελλήνων Αρχαιολόγων να εκφράζει ενστάσεις για την εξέλιξη του έργου, υποστηρίζοντας ότι είναι σε αδιέξοδο σημείο και έχει απομακρυνθεί από τη χρηματοδότηση του Ταμείου Ανάκαμψης. Η Ρωσία θα περικόψει τη χρηματοδότηση για την κοινωνική πρόνοια, την παιδεία και την υγεία στον κρατικό προϋπολογισμό του επόμενου έτους, πέραν των αυξήσεων στη φορολογία, προκειμένου να καλύψει τις ραγδαία αυξανόμενες στρατιωτικές δαπάνες.
3: Υπάρχει ένα σακουλάκι που βγαίνει σε διάφορα χρώματα και χωράει παντού. Στο μπουφάν, στην τσάντα, στην τσέπη, ακόμη και στο σοβρακό. Αυτό το σακουλάκι πρέπει να το έχεις πάντα μαζί στη βόλτα με το σκύλο σου για να μαζεύεις τις ακαθαρσίες του. Μην είσαι βρωμήλος, μην είσαι μπιχλού. Στη βόλτα πάντα σακουλάκι και το σκύλο με λουρί για την ασφάλειά του. Το λέει και η νομοθεσία. Μη σε πετύχω, το νου σου έχει πρόστιμο. Θα τσούξει η τσέπη. Μιλημένα, ξυγημένα. Σκυλί, λουρί, σακουλάκι. Και πούσε οικολογικά σακουλάκια να παίρνεις που δεν επιβαρύνουν το περιβάλλον. Ζωφόρος Κρήτης.

0: Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 6:30. Ψάχνεις ένα κατάστημα που μπορείς να βρεις τα πάντα στις καλύτερες τιμές? Λουκίδης στη πλατεία Εμπορίου. Ανακαίνισε με τις μεγαλύτερες εταιρείες χρωμάτων. Φτιάξε με εργαλεία και είδη κήπου, σιδηρικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά. Βρες είδη προστασίας εργαζομένων, είδη κυγκαλερίας, πόμολα. Και για το αυτοκίνητο ή το σπίτι, κατασκευή κλειδιών και immobilizer. Λουκίδης από το 1951. Τεχνογνωσία, πρακτικές συμβουλές και λύσεις. Παράδοση και στο χώρο σας, 23210-23332. Λουκίδης Τεχνικό Πολυκατάστημα.
1: Γεια σας, είμαι η Νικολίνα Κότα και μαζί θα είμαστε κάθε πρωί για 2 ώρες στον αγαπημένο σταθμό στο Ράδιο Κόσμος.
0: Ό,τι συμβαίνει εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, cosmosnews.gr.

πρόσεχες πάντα στα πλακάκια. Κάθε σκουπίδι και λέκε και είχα στο βάζο λουδάκια.

0: Αθλητικά νέα στο λεπτό.
1: Στο μπάσκετ, το Κάουνας αποδείχθηκε ιδανικό σκηνικό για ένα πραγματικό θρίλερ. Ο Ολυμπιακός χρειάστηκε να παλέψει ως το τελευταίο δευτερόλεπτο, όμως βρήκε τις λύσεις και έφυγε με τη νίκη 93-91 απέναντι στη Ζαλγκίρης. Για τη δεύτερη αγωνία.

αγωνιστική της EuroLeague. Ο Άρης πέρασε επιβλητικά με 74-87 από την έδρα της Λεμάν στην πρεμιέρα του EuroCup, φωνάζοντας δυναμικά την επιστροφή του και τους μεγάλους στόχους του. Ο Δημήτρης Γιαννούλης συνεχίζει το ατομικό, με την αποθεραπεία του να εξελίσσεται ομαλά και το παιχνίδι με την Καλαμάτα να αποτελεί τον στόχο της επιστροφής του. Μεγάλη μεταγραφική επιτυχία για τον Λεβαδιακό που έκανε αίσθηση στη Super League εντάσσοντας το δυναμικό του τον 34χρονο Αιγύπτιο μέσω Μοχάμεντ Ελ Νένι, ο οποίος ήταν ελεύθερος.

0: Κόσμος 93FM. Κάθε μέρα, όλη μέρα.
1: Κόσμος. Άκουσε χιλιάδες αγαπημένα τραγούδια. 9 δελτία ειδήσεων. 4 δελτία καιρού. Και 6 αθλητικά δελτία. Κάθε μέρα. Κάθε μέρα.
0: Κόσμος. Εδώ, κανείς δεν αντιγράφει. Και μόνο πρωτοπόροι.
2: Κόσμος τους 93.

0: ώρα στο Ραδιοκόσμος είναι 7.
1: Μοσχοβολάει ο τόπος στο Νεοσούλη. Εκεί στην πλατεία βρίσκεται ο δικός σας φούρνος του χωριού, όπου κάθε πρωί πριν ξημερώσει το ψωμί σικάλεως συναντά το ολικής. Η τσιαπάτα, η μπαγκέτα και το χωριάτικο ζυμώνονται με αγάπη όπως παλιά, με αγνά υλικά. Στο φούρνο μας θα βρείτε το αφράτο σιμιτάκι, λαδόψωμο, τυρόψωμο, κασεροκούλουρο και το αυθεντικό σε γεύση κουλούρι μας. Μοσχοβολάει το ριγανό ψωμό και τα κουλουράκια πάπρικας. Θυμίζουν σπίτι, κρουασάν αλμυρά, κρέμα σοκολάτας. Χωριάτικες πίτες με σπιτικό φύλλο σε ατελείωτες γεύσεις. Τυρί, σπανάκι, κοτόπουλο και γλυκά για κάθε στιγμή. Τάρτα μήλου, cinnamon rolls, carrot cake και muffin. Και φυσικά, μη φύγετε χωρίς να δοκιμάσετε το φρεσκοψημένο τσουρέκι και τα κουρού μας σήμα κατά τεθέν. Ο φούρνος του χωριού στο Νέο Ζούλι. Τηλέφωνο 23210-93-250. Εδώ που το ψωμί έχει ιστορία και η γεύση ποιότητα.
2: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό.
3: Πολιτική θύελα και ανάσυρση της υπόθεσης των Τεμπών στην πολιτική επικαιρότητα πυροδοτεί η παραπομπή Τριαντόπουλου στο ειδικό δικαστήριο για την αλλίωση του χώρου του δυστυχήματος. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφθηκε την Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού του Ταμείου Ανάκαμψης, όπου παρέστη στην ηλεκτρονική υποβολή των τελευταίων αιτημάτων προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την πληρωμή επιχορηγήσεων και δανείων που δικαιούται η χώρα μας. Αντιπαραθέσεις σχετικά με την εξέλιξη του σχεδιαζόμενου τελεφερίκ στη Μονεμβασιά, με τον Σύλλογο Ελλήνων Αρχαιολόγων να εκφράζει ενστάσεις για την εξέλιξη του έργου, υποστηρίζοντας ότι είναι σε αδιέξοδο σημείο και έχει απομακρυνθεί από τη χρηματοδότηση του Ταμείου Ανάκαμψης. Η Ρωσία θα περικόπτει τη χρηματοδότηση για την κοινωνική πρόνοια, την παιδεία και την υγεία στον κρατικό προϋπολογισμό του επόμενου έτους, πέραν των αυξήσεων στη φορολογία, προκειμένου να καλύψει τις ραγδαία αυξανόμενες στρατιωτικές δαπάνες.

0: γυαλιάστης ψόφιες. Όχι και στους κρυβοκολούς. Όχι και γυαλιάστης ψόφιες. Όχι στους σοβαρούς.
1: Ναι. Κόσμος του 93.

0: Κάθε βράδυ στις 12 τα μεσάνυχτα, ένα μοναδικό ταξίδι στον κόσμο μας με τα καλύτερα τραγούδια που γράφτηκαν ποτέ.
1: Σ' αφήνω στον αέρα για να σε βρω στο φως.
0: Κόσμος δεν αντιγράφει, δεν αντιγράφεται.

0: ώρα στο Ραδιοκόσμος είναι 7:30.
1: Μήπως το παιδί σου διαβάζει αργά, κάνει λάθη στην ορθογραφία και δυσκολεύεται να συγκροθεί? Μήπως δεν μιλάει καθαρά, άργησε να μιλήσει ή τραυλίζει? Έχει διάσπαση προσοχής ή υπερκινητικότητα? Ελάτε σήμερα στο Dyslexia Centers Παυλίδης Method Σερών. Ακριβής διάγνωση από την προσχολική ηλικία με το διεθνές καταξιωμένο βιολογικό τεστ Παυλίδη.

0: λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, συμβουλευτική, επαγγελματικός προσανατολισμός. Με Πολυμέσα βελτιώνουμε τη σχολική επίδοση, την προσοχή, τα προβλήματα λόγου ομιλίας και την αυτοπεποίθηση. Δωρεάν αξιολόγηση λογοθεραπείας, εργοθεραπείας και 50% έκπτωση στη διάγνωση δυσλεξίας και διάσπασης προσοχής. Dyslexia Centers, Παυλίδης Method Σερών. Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα στο 2321 068 996 για σίγουρα αποτελέσματα με την οικονομική κάλυψη του ΕΟΠΗ. Νίκο Νικολάου 1, Πλατεία Εμπορίου.
1: Ακούτε την εκπομπή «Ταξίδι στον πολιτισμό» με τη Σωτηρία Καλακίδα.
2: Κάθε Τρίτη και Παρασκευή στις 5 το απόγευμα.
3: Η εκπομπή είναι μια προσφορά του Κρεοπολίου Αλέξανδρος στην Πρώτη Σερών.
4: Κρεοπολείο Αλέξανδρος. Μοσχάρια δικής μας παραγωγής από την περιοχή του Παγκαίου, πεντανόστιμα χοιρινά και αμνοερήφια και πολλές ακόμα επιλογές.
5: Κρεοπολείο Αλέξανδρος στην Πρώτη Σερών.
4: Ποιότητα σε κάθε μπουκιά.
6: Το αυτοκίνητό σας δουλεύει σκληρά, όπως και εσείς. Για τη συντήρηση και επισκευή του, δεν εμπιστευόμαστε τίποτα λιγότερο από επαγγελματίες. Στη Ford Καλαθάς εξειδικευόμαστε στα επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford, μοντέλα Transit, Razor και πολλά άλλα και φροντίζουμε για την αξιοπιστία και την απόδοση του οχήματός σας. Με άριστο εξοπλισμό στη Ford Καλαθάς, το όχημά σας θα είναι έτοιμο να αναλάβει τη δουλειά πάλι, χωρίς καθυστερήσεις. Ειδικές προσφορές σε σέρβις και ανταλλακτικά για επαγγελματικά Ford. Ford Καλαθάς, στο τρίτο χιλιόμετρο Σερών Δράμας, για την ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέλλοντος.
7: Σήκω παιδί μου, έχεις να πας στον Κάντζα. Γράψε λίστα με τιμές θαύμα. Νέσκαφε Κλασίκ 100 γραμμάρια 4,65. Πουμαρό Πασάτα 500 γραμμάρια μόνο 75 λεπτά. Μακαρόνια νούμερο 2, 6 και 10 ελωμάς μόνο 57 λεπτά. Και εξαιρετικά Παρθένο ελαιόλαδο ελωμάς 4 λίτρα 19,86.
8: Μπαρμπαστάθης κατεψυγμένα λαχανικά σε τιμή θαύμα. Κοκακόλα 1,5 λίτρο 1,45. Και Ρετσίνα Βασιλική, μόνο 1,96.
9: Σκύπ υγρό πλυντηρίου 85 μεζούρες 11,30. Και σουπλίν μαλακτικό 4 λίτρα 4,96.
8: Από το Κρεοπολείο, άσε, ξέρει η γιαγιά.
9: Σούπερ μάρκετ Κάντζας.
8: Τιμές θαύμα για όλους.
10: Εγώ να τρέχω σε αυτά τα μαγαζιά που πηγαίνουν όλοι και να τσακώνομαι για μια τσάντα. Με την καμία. Εγώ για σχολείο.

0: απίστευτη ποικιλία και τιμές όνειρο. Κι αν κάτι δεν μου αρέσει, μου κάνουν κι αλλαγή. Γιατί στο Σωτηρόπουλο ξέρουν.
1: Σχολικά Σωτηρόπουλος. Τα καλύτερα σχολικά στη Νη Νικολάου 2 και Βενιζέλου 26 Σέρες. Delivery στο 2321051612 και στο ipavlahartopolio.gr.
0: Σχολικά Σωτηρόπουλος, αυτοί εκεί ξέρουν.
2: Για τη μέγιστη απόδοση και παραγωγή στην επιχείρησή σου, χρειάζεσαι τους σωστούς συνεργάτες, οργάνωση, σωστό εξοπλισμό και σέρβις όποτε το χρειάζεσαι. Επέλεξε σωστά. Εξοπλισμός καταστημάτων Απόστολος Κίναλης. Πλήρης οργάνωση με ταμιακές μηχανές, εξοπλισμό εστίασης, ζυγιστικά μηχανήματα, ίνοξ κατασκευές, επαγγελματικά ψυγεία.
3: Πάμε Κίναλη στη Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αρχελάου γωνία.
4: Τηλέφωνα 2321065875 και 6973308771.
5: Ένα όνομα εμπιστοσύνης για κάθε επαγγελματία.
6: King Coffee Stores. Ο βασιλιάς του καφέ στις Σέρες.
7: Δοκιμάστε ποιοτικό καφέ στα δύο καταστήματα του King Coffee.
6: Προσεκτικά επιλεγμένος από έμπειρους γνώστες των ποικιλιών του καφέ και της ιστορίας του. King Coffee.
7: Πρωινό ή μεσημεριανό και συνοδευτικά smoothies και brunch των καλύτερων εταιριών. King Coffee στις Σέρες με δύο καταστήματα.
6: Βενιζέλου 14 και Μεγάλου Αλεξάνδρου 68. Τηλέφωνα 23210 58300 και 23212 10 240.

0: Chamberlain, ladies and gentlemen, we've invited first class now to the executive platinum, platinum, emerald, sapphire, and ruby. If those words are written on your boarding card.
1: Πάρε τον κόσμο μας μαζί σου, όπου κι αν πας. Όπου κι αν πας. Πληκτρολόγησε
2: www.cosmosradio.gr
1: και άκουσε τον αγαπημένο σου σταθμό παντού.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 8.
1: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Στάλα εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, 5,99. Ευρωφάρμα τελεμές θράκης στο κιλό, 5,45.
1: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
2: Green Cola κουτί 6x330ml, 2,35. Καζολίν συμπυκνωμένο μαλακτικό 82 μεζούρες, 3,99.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
2: Softex Pure Classic χαρτί υγείας δίφυλλο 8 ρολά 1,99. Γκούντα Γερμανία 48% το κιλό 5,40.
1: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
3: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
4: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
5: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
6: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα από διωγγωμένης πληστερίνης της Isomat.
7: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
6: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
8: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
9: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Είμαστε εδώ με εκατοντάδες είδη και εξαιρετικές προσφορές για το σπίτι, το εξοχικό, τη βόλτα ή το ταξίδι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι στα Κερδίλια Σερών στην Κιανή Ακτή. Είτε πηγαίνετε προς Καβάλα είτε προς Θεσσαλονίκη, δίπλα στη θάλασσα, θα μας βρείτε κάθε μέρα ανοιχτά για κάθε ανάγκη σας. Μεγάλη ποικιλία προϊόντων για το τραπέζι και το σπίτι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι.
10: Ποιο παιδάκι ξέρει να μας πει την ιστορία του Καραγκιόζη?
11: Εγώ.
10: Πες μας, Αλέξανδρε.
11: Παραδοσιακό ζαχαροπλαστείο που παράγει καθημερινά πεντανόστιμα γλυκά με αχνά υλικά.
10: Πού τα έμαθες εσύ αυτά?
11: Στο νέο σουλκυρία στην πλατεία του χωριού.
10: Ζαχαροπλαστείο Καραγκιόζης.
12: Έτσι κι αλλιώς τα ξέρουν όλα.
13: Κόσμο τα νέα σε ένα λεπτό.
14: Πολιτική θύελα και ανάσυρση της υπόθεσης των Τεμπών στην πολιτική επικαιρότητα πυροδοτεί η παραπομπή Τριαντόπουλου στο ειδικό δικαστήριο για την αλλίωση του χώρου του δυστυχήματος. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφθηκε την ειδική υπηρεσία συντονισμού του Ταμείου Ανάκαμψης, όπου παρέστη στην ηλεκτρονική υποβολή των τελευταίων ετοιμάτων προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την πληρωμή επιχορηγήσεων και δανείων που δικαιούται η χώρα μας. Αντιπαραθέσεις σχετικά με την εξέλιξη του σχεδιαζόμενου τελεφερίκ στη Μονεμβασιά, με τον Σύλλογο Ελλήνων Αρχαιολόγων να εκφράζει ενστάσεις για την εξέλιξη του έργου, υποστηρίζοντας ότι είναι σε αδιέξοδο σημείο και έχει απομακρυνθεί από τη χρηματοδότηση του Ταμείου Ανάκαμψης. Η Ρωσία θα περικόψει τη χρηματοδότηση για την κοινωνική πρόνοια, την παιδεία και την υγεία στον κρατικό προϋπολογισμό του επόμενου έτους, πέραν των αυξήσεων στη φορολογία, προκειμένου να καλύψει τις ραγδαία αυξανόμενες στρατιωτικές δαπάνες. Περισσότερες ειδήσεις στο cosmosnews.gr.
15: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Τετάρτη νεφώσεις με τοπικές βροχές. Οι άνεμοι στα δυτικά ανατολική βόρειο-ανατολική 3 με 4, στο Ιόνιο 5, στα ανατολικά βόρειο 4 με 5, στο Αιγαίο 6 με 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε μικρή πτώση στα ηπειρωτικά. Σημερινές θερμοκρασίες 22 Αλεξανδρούπολη Καβάλα Λίμνος Νάξος Μύκονος Σύφνος Ηράκλειο Ρέθυμνο Χανιά, 25 Τρίκαλα Γιαννιτσά Σέρες Καλαμάτα Κέρκυρα, 27 Αρτα Πρέβεζα.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Είμαι η Νικολίνα και ακούτε τον αγαπημένο μας σταθμό, το Ραδιοκόσμο στους 93. Τετάρτη σήμερα, 30 Σεπτεμβρίου, βγαίνει και αυτός ο μήνας σιγά σιγά. Πάμε να ξεκινήσουμε το πρόγραμμά μας, να ακούσουμε πολύ πολύ μουσική και να δούμε τα διάφορα νέα της ημέρας μας. Καλή σας ακρόαση.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν τι σταθμό ακούς, πες κόσμος, κόσμος, μαζί πάμε ψηλά.

53. Και σήμερα λέω να μην πάμε βόλτα έξω στην πόλη μας. Λέω να καθίσουμε στο σπίτι. Εκτός αν πάτε στο σινεμά Κρόνιου. Λέω να καθίσουμε στο σπίτι και να δούμε ταινία στην τηλεόρασή μας. Όμως πάμε να τις δούμε και αναλυτικά. Ερτρία στις 2:30, ο πύργος των υποτών, Σταρ στις 3:15, ο μόδιστρος, Ερτένα στις 8:00 το απόγευμα, όλοι οι άντρες είναι οι ίδιοι, προφανώς και είναι κωμωδία, Όπεν στις 9, Altitude, είναι ταινία μυστηρίου, Σταρ στις 11:20, μην ανησυχείς αγάπη μου, don't worry darling, Σταρ στις 11:15, Moonfall, η σκοτεινή πλευρά του φεγγαριού, Περιπέτεια και ακόμη μια ταινία στο Αλφα στις 11:30, Need for Speed. Κόσμος, κόσμος, κόσμος, κόσμος.

0: Μήπως πεινάσατε? Πάμε να φτιάξουμε παρέα μανιτάρια γεμιστά. Μανιτάρια γεμιστά με τυρί στο φούρνο. Εύκολη συνταγή με πολύ νοστιμιά που την κάνει ιδανική αν αναζητάτε ένα λαχταριστό και ελαφρύ γεύμα. Τα υλικά που θα χρειαστούμε είναι 12 τεμάχια μεγάλα άσπρα μανιτάρια, ένα κουταλάκι της σούπας ελαιόλαδο, μία σκελίδα σκόρδο, μία φέτα μπέκον, δύο κουταλιές της σούπας μαϊντανό, ένα τεμάχια πιπεριά κόκκινη, 200 γραμμάρια φέτα και ένα δεύτερο γραβιέρα, αλάτι και πιπέρι. Για την εκτέλεση, καθαρίζουμε πρώτα τα μανιτάρια, ψιλοκόβουμε το πόδι των μανιταριών. Η γέμιση, ζεσταίνουμε το αντικολλητικό τηγάνι και δροδίζουμε το ψιλοκομμένο μπέικον. Το αφαιρούμε, δεν θα το βάλουμε στη γέμιση, θέλουμε μόνο την πλούσια γεύση του. Προσθέτουμε το ελαιόλαδο και το σπασμένο σκόρδο στο ίδιο τηγάνι. Σοτάρουμε για ένα λεπτό και αφαιρούμε το σκόρδο. Δυναμώνουμε τη φωτιά και σοτάρουμε τα ψιλοκομμένα μανιτάρια για λίγα λεπτά να πιούν όλα τα υγρά τους. Πρέπει να είναι στεγνή. Προσθέτουμε την ψιλοκομμένη πιπεριά και σοτάρουμε στο ένα λεπτό. Αποσύρουμε από τη φωτιά, αφήνουμε για λίγο να κρυώσει. Προσθέτουμε το τυρί και το μαϊντανό, καθώς και μπόλικο φρεσκοτριμμένο πιπέρι. Δοκιμάζουμε, εάν χρειάζεται αλατίζουμε κατά τη βούλησή μας. Το τυρί είναι νόστιμο και δεν χρειάζεται έξτρα αλάτι. Τα γεμίζουμε με ένα κουτάλι. Γεμίζουμε ισομοιράζοντας σε όλα τα μανιτάρια μας. Τα βάζουμε στο ταψί, σε λαδωμένο ή αντικολλητικό ταψί, ψήσιμο, χρόνος ψησίματος. Τα αφήνουμε στο φούρνο, σε προθερμασμένο φούρνο, στους 170 βαθμούς στον αέρα, στη μεσαία σχάρα για περίπου 20 λεπτά και το τελευταίο 5 λεπτό πασπαλίζουμε τη τριμμένη γραβιέρα και συνεχίζουμε το ψήσιμο για λίγα λεπτά μέχρι να λιώσει η γραβιέρα μας. Ακούγεται πεντανόστιμο, θα το δοκιμάσω εννοείται και θα σας πω. Και καλή μας όρεξη.
1: Αν δεν μπορείς να φτάσεις στα αστέρια,

Κάθε βράδυ στις 12 τα μεσάνυχτα, ένα μοναδικό ταξίδι στον κόσμο μας με τα καλύτερα τραγούδια που γράφτηκαν ποτέ. Κόσμος δεν αντιγράφει, δεν αντιγράφεται.

0: στο Ράδιο Κόσμος είναι 8:30.
1: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
2: Διαλεκτό ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 27,99. Αρβανίτη τυρίνεο χορούδα στο κιλό 7,49. Σκύπ πλυντηρίου υγρό 37 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες 7,70.
1: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
2: Εβίτα χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά 2,20. Φιξελάς μπύρα κουτί 8-4 δώρο 7,99. Καρύτου, Λουκάνικα Φράγκα, 700 γραμμάρια, 3,55.
1: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
3: Το αυτοκίνητό σας δουλεύει σκληρά, όπως και εσείς. Για τη συντήρηση και επισκευή του, δεν εμπιστευόμαστε τίποτα λιγότερο από επαγγελματίες. Στη Ford Καλαθάς εξειδικευόμαστε στα επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford, μοντέλα Transit, Ranger και πολλά άλλα και φροντίζουμε για την αξιοπιστία και την απόδοση του οχήματός σας. Με άριστο εξοπλισμό στη Ford Καλαθάς, το όχημα σας θα είναι έτοιμο να αναλάβει τη δουλειά πάλι, χωρίς καθυστερήσεις. Ειδικές πρόσφορες σε σέρβις και ανταλλακτικά για επαγγελματικά Ford. Ford Καλαθάς, στο τρίτο χιλιόμετρο Σερών Δράμας, για την ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέλλοντος.
4: Φροντιστήριο Εξέλιξη. Η δική σου διαδρομή προς την επιτυχία.
5: Όταν η εμπειρία ετών συναντά μια νέα δυναμική σύνθεση καθηγητών, η επιτυχία είναι η μόνη επιλογή.
4: Δημιουργήσαμε μια νέα δυναμική ομάδα από έμπειρους εκπαιδευτικούς με επικεφαλής τον καταξιωμένο καθηγητή Άγγελο Μπαλτζή, που ενώνουν τις δυνάμεις τους και φέρνουν άριστα αποτελέσματα σε όλες τις κατευθύνσεις.
5: Φροντιστήριο Εξέλιξη. Άγγελος Μπαλτζής. Εξασφάλισε μια θέση στην επιτυχία. Τσαλοπούλου 11. Αλφα, Σέρες, τηλέφωνο 23210-23210.
6: Σήκω παιδί μου, έχεις να πας στον Κάντζα. Γράψε λίστα με τιμές θαύμα. Νέσκαφε Κλασίκ 100 γραμμάρια 4,65. Πουμαρό Πασάτα 500 γραμμάρια μόνο 75 λεπτά. Μακαρόνια νούμερο 2, 6 και 10 ελωμάς μόνο 57 λεπτά. Και εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο ελωμάς 4 λίτρα 19,86.
7: Μπαρμπαστάθης κατεψυγμένα λαχανικά σε τιμή θαύμα. Κοκακόλα 1,5 λίτρο 1,45. Και ρετσίνα βασιλική μόνο 1,96.
8: Σκύπ υγρό πλυντηρίου 85 μεζούρες 11,30. Και σουπλίν μαλακτικό 4 λίτρα 4,96.
7: Από το κρεοπολείο, άσε, ξέρει η γιαγιά.
8: Σούπερ μάρκετ Κάντζας.
7: Τιμές θαύμα για όλους.
9: Ψάχνεις ένα κατάστημα που μπορείς να βρεις τα πάντα στις καλύτερες τιμές? Λουκίδης στην πλατεία Εμπορίου. Ανακαίνισε με τις μεγαλύτερες εταιρείες χρωμάτων. Φτιάξε με εργαλεία και είδη κήπου, σιδηρικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά. Βρες είδη προστασίας εργαζομένων, είδη κυγκαλερίας, πόμολα. Και για το αυτοκίνητο ή το σπίτι, κατασκευή κλειδιών και immobilizer. Λουκίδης από το 1951. Τεχνογνωσία, πρακτικές συμβουλές και λύσεις. Παράδοση και στο χώρο σας 23210-23332. Λουκίδης Τεχνικό Πολυκατάστημα. Σπίτι, αυτοκίνητο, γραφείο ή κατάστημα. Βασίλης Οικονόμου.
10: Ταπετσαρίες, τέντες, διαχωριστικά διαφανή για τον μπαλκόνι και κάθε χώρο.
11: Στοράκια κάθε είδους και μεγέθους.
10: Αλλαγή φασμάτων EPU σε κάθε επιπλό με νέα σχέδια.
11: Φροντίδα και για το αυτοκίνητο.
10: Ταπετσαρίες, πλαστικά και αλλαγές σε καλύματα.
11: Βασίλης Οικονόμου.
10: Καλέστε μας και για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
11: Τηλέφωνο 2321-778819.
10: Πρώτο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης.
11: Site www.οικονομουσερες.gr.
12: Αθλητικά νέα στο λεπτό.
13: Το μπάσκετ, το Κάουνας αποδείχθηκε ιδανικό σκηνικό για ένα πραγματικό θρίλερ. Ο Ολυμπιακός χρειάστηκε να παλέψει ως το τελευταίο δευτερόλεπτο, όμως βρήκε τις λύσεις και έφυγε με τη νίκη 93-91 απέναντι στη Ζαλγκίρης για τη δεύτερη αγωνιστική της EuroLeague. Ο Άρης πέρασε επιβλητικά με 74-87 από την έδρα της Λεμάν στην πρεμιέρα του EuroCup, φωνάζοντας δυναμικά την επιστροφή του και τους μεγάλους στόχους του.

Ο Δημήτρης Γιαννούλης συνεχίζει το ατομικό, με την αποθεραπεία του να εξελίσσεται ομαλά και το παιχνίδι με την Καλαμάτα να αποτελεί τον στόχο της επιστροφής του. Μεγάλη μεταγραφική επιτυχία για τον Λεβαδιακό που έκανε αίσθηση στη Super League εντάσσοντας το δυναμικό του τον 34χρονο Αιγύπτιο μέσω Μοχάμεντ Ελνένη, ο οποίος ήταν ελεύθερος.

κόσμος του 93 και πάμε να δούμε και ακόμη ένα νέο της showbiz αλλά Hollywood. Κορίτσια, ανοίξτε καλά τα αυτιά σας, γιατί εδώ η Σάντρα Μπουλόκ μας έχει ένα μυστικό. Σάντρα Μπουλόκ, το beauty προϊόν που έχει μαζί της στα γυρίσματα. Ένα μικρό αλλά χρήσιμο beauty μυστικό αποκάλυψε η Σάντρα Μπούλοκ μέσα από τα social media με αφορμή τα γυρίσματα της νέας ταινίας, στην οποία επιστρέφει στο γνώριμο ρόλο της Έλλη Όουενς. Η ηθοποιός μοιράστηκε ένα βίντεο στο Instagram δίνοντας στους followers της μια προσωπική ματιά στα αντικείμενα που βρίσκονται μέσα στη τσάντα του χαρακτήρα της. Ανάμεσα σε αυτά βρίσκεται και ένα προϊόν περιποίησης μαλλιών, το οποίο φαίνεται πως έχει γίνει απαραίτητο για την ίδια κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων. Η Μπούλοκ μίλησε με ειλικρίνεια για τα μαλλιά της, εξηγώντας πως είναι ιδιαίτερα σγουρά και δεν είναι πάντα εύκολο να τα τιθασεύσει. Όπως ανάφερε, έχω τρελά μαλλιά, είναι σγουρά και προσπαθώ να τα τιθασεύσω, αλλά δεν λειτουργούν όλα. Στη συνέχεια πρόσθεσε, αυτό το λάδι τιθάσευσε τα μαλλιά μου, είναι υπέροχο, όλοι θα έπρεπε να το λατρεύουν. Πρόκειται για ένα ανάλαφρο έλαιο μαλλιών που συνδυάζει διαφορετικά φυτικά έλαια και έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να προσφέρει απαλότητα και λάμψη χωρίς να αφήνει βαριά αίσθηση. Για τη Σάντρα Μπούλοκ φαίνεται πως αποτελεί έναν εύκολο τρόπο να διατηρεί τα μαλλιά της πιο περιποιημένα ακόμη και μέσα στις απαιτητικές συνθήκες των γυρισμάτων. Εννοείται πως θα το ψάξω, δεν υπάρχει περίπτωση. Θα βρω περισσότερες πληροφορίες και σίγουρα θα σας ενημερώσω, κορίτσια, για εμάς που έχουμε πολύ σγουρά μαλλιά και δεν μπορούμε συνέχεια να τα τακτοποιούμε, να τα κάνουμε ίσια και πιστολάκια και όλα αυτά, οπότε θα το μάθω και θα επανέλθω.

0: κόσμου στου 93 και ήρθε η ώρα να στείλουμε τα χαιρετήματά μα σε εσά, του αγαπημένου μα ακροατέ που είστε εδώ καθημερινά και μα ακούτε. Και ελπίζουμε να περνάτε και όμορφα. Να στείλουμε στου φίλου μα τον Στέλιο, τον Γιώργο, τον Βασίλη, τον Παύλο, τον φίλο μα τον Σπύρο και την φίλη μα την Σοφία, στον κύριο Άγγελο, στον κύριο Βασίλη, στην κυρία Μαρία φυσικά και σε όλου εσά που είστε εδώ και μα ακούτε. Εύχομαι να είσαστε πάντοτε καλά.
1: Τα τραγούδια της θάλασσας στο Ράδιο Κόσμος.

0: Κόσμος του 93 και ήρθε η ώρα να δούμε και τα νέα της Showbiz. Ελένη Προκοπίου, το συγκινητικό αντίο της Φίνος Φιλμ, οι ταινίες που άφησαν εποχή. Η είδηση του θανάτου της Ελένης Προκοπίου σκόρπισε συγκίνηση στον καλλιτεχνικό κόσμο με την Φίνος Φιλμ να αποχαιρετά την ηθοποιό μέσα από ένα ξεχωριστό αφιέρωμα στα social media. Η ηθοποιός που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών είχε συνδέσει το όνομά της με μερικές από τις χαρακτηριστικές στιγμές του ελληνικού κινηματογράφου. Η συνεργασία της με την Φίνος Φιλμ περιλάμβανε 6 ταινίες, αποσπάσματα από τις οποίες συγκεντρώθηκαν σε ένα βίντεο που δημοσίευσε η εταιρεία παραγωγής. Στην αποχαιρετιστήρια ανάρτησή της, η Φίνος Φιλμ αναφέρθηκε στην καλλιτεχνική διαδρομή της Ελένης Προκοπίου, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην συνύπαρξη και την υποκριτική της ικανότητα με το ταλέντο της στον χορό και τη χαρακτηριστική παρουσία της μπροστά στην κάμερα. Με μεγάλη θλίψη αποχαιρετούμε σήμερα την αγνή μας κυρία της αυλής, Ελένη Προκοπίου. Μία από τις πιο λαμπερές και ξεχωριστές παρουσίες του ελληνικού κινηματογράφου, χαρισματική χορεύτρια και ταλαντούχα ηθοποιός. Με εντυπωσιακή ομορφιά, εκρηκτικό ταπεραμέντο, με ένα βλέμμα που μαγνήτιζε το κινηματογραφικό φακό, άφησε το δικό της αποτύπωμα στη μεγάλη οθόνη πριν επιλέξει συνειδητά να αποσυρθεί από την καλλιτεχνική ζωή και να αφοσιωθεί στην οικογένειά της. Η εταιρεία παραγωγής στάθηκε στη συνέχεια στις ταινίες που αποτέλεσαν τους σημαντικότερους σταθμούς της συνεργασίας τους, θυμίζοντας την πρώτη εμφάνισή της στο «Ραντεβού στον αέρα» και τις επόμενες συμμετοχές της μέσα στην ίδια χρονιά. Με αυτόν τον τρόπο, η Φίνος Φιλμ επανέφερε στο προσκήνιο στιγμές από την κινηματογραφική της πορεία της Ελένης Προκοπίου, κρατώντας ζωντανή την εικόνα μιας ηθοποιού που παρά την πρόωρη αποχώρησή της από την καλλιτεχνικά δρόμενα, άφησε το δικό της ξεχωριστό ίχνος στη μεγάλη οθόνη. Κυρία Ελένη, εύχομαι καλό παράδεισο.
1: Κόσμος στους 93.

0: Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 9. Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
1: Στάλα εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, 5,99. Ευρωφάρμα τελεμές φράκι στο κιλό, 5,45.
0: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
1: Green Cola κουτί 6 επί 330 ml, 2,35. Καζολίν συμπυκνωμένο μαλακτικό 82 μεζούρες, 3,99.
0: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
1: Softex Pure Class χαρτί υγείας δίφυλλο 8 ρολά 1,99. Γκούντα Γερμανία 48% το κιλό

0: 5 και 40.
1: Ελληνικά Μάρκετ. Το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
2: Ακούτε την εκπομπή «Ταξίδι στον πολιτισμό» με τη Σωτηρία Καλακίδα.
3: Κάθε Τρίτη και Παρασκευή στις 5 το απόγευμα.
4: Η εκπομπή είναι μια προσφορά του Κρεοπολίου Αλέξανδρος στην Πρώτη Σερών.
5: Κρεοπολείο Αλέξανδρος. Μοσχάρια δικής μας παραγωγής από την περιοχή του Παγκαίου, πεντανόστιμα χοιρινά και αμνοερήφια και πολλές ακόμα επιλογές.
6: Κρεοπολείο Αλέξανδρος στην Πρώτη Σερών.
5: Ποιότητα σε κάθε μπουκιά.
7: Μοσχοβολάει ο τόπος στο Νεοσούλη. Εκεί στην πλατεία βρίσκεται ο δικός σας φούρνος του χωριού, όπου κάθε πρωί πριν ξημερώσει το ψωμί σικάλεως συναντά το ολικής. Η τσιαπάτα, η μπαγκέτα και το χωριάτικο ζυμώνονται με αγάπη όπως παλιά, με αγνά υλικά. Στο φούρνο μας θα βρείτε το αφράτο σιμιτάκι, λαδόψωμο, τυρόψωμο, κασεροκούλουρο και το αυθεντικό σε γεύση κουλούρι μας. Μοσχοβολάει το ριγανόψωμο και τα κουλουράκια πάπρικας. Θυμίζουν σπίτι, κρουασάν αλμυρά, κρέμα σοκολάτας. Χωριάτικες πίτες με σπιτικό φύλλο σε ατελείωτες γεύσεις. Τυρί, σπανάκι, κοτόπουλο και γλυκά για κάθε στιγμή. Τάρτα μήλου, cinnamon rolls, carrot cake και muffin. Και φυσικά, μη φύγετε χωρίς να δοκιμάσετε το φρεσκοψημένο τσουρέκι και τα κουρού μας σήμα κατά τεθέν. Ο φούρνος του χωριού στο Νέο Σουλί. Τηλέφωνο 23210-93-250. Εδώ που το ψωμί έχει ιστορία και η γεύση ποιότητα.
8: Μήπως το παιδί σου διαβάζει αργά, κάνει λάθη στην ορθογραφία και δυσκολεύεται να συγκεντρωθεί? Μήπως δεν μιλάει καθαρά, άργησε να μιλήσει ή τραυλίζει? Έχει διάσπαση προσοχής ή υπερκινητικότητα? Ελάτε σήμερα στο Dyslexia Centers Παυλίδης Method Σερών. Ακριβής διάγνωση από την προσχολική ηλικία με το διεθνές καταξιωμένο βιολογικό τεστ Παυλίδη. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, συμβουλευτική, επαγγελματικός προσανατολισμός. Με πολυμέσα βελτιώνουμε τη σχολική επίδοση, την προσοχή, τα προβλήματα λόγου ομιλίας και την αυτοπεποίθηση. Δωρεάν αξιολόγηση λογοθεραπείας, εργοθεραπείας και 50% έκπτωση στη διάγνωση δυσλεξίας και διάσπασης προσοχής. Dyslexia Centers, Παυλίδης Method Σερών. Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα στο 2321-068-996 για σίγουρα αποτελέσματα με την οικονομική κάλυψη του ΕΟΠΗ. Νίκο Νικολάου 1, Πλατεία Εμπορίου.
9: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
10: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες, λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
11: Εγώ να τρέχω σε αυτά τα μαγαζιά που πηγαίνουν όλοι και να τσακώνομαι για μια τσάντα. Με την καμία. Εγώ για σχολή.

0: απίστευτη ποικιλία και τιμές όνειρο. Κι αν κάτι δεν μου αρέσει, μου κάνουν και αλλαγή. Γιατί στο Σωτηρόπουλο ξέρουν.
1: Σχολικά Σωτηρόπουλος. Τα καλύτερα σχολικά στη Νη Νικολάου 2 και Βενιζέλου 26 Σέρες. Delivery στο 2321-051-612 και στο e-pavlahartopolio.gr.
0: Σχολικά Σωτηρόπουλος. Αυτοί εκεί ξέρουν.
2: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Τετάρτη νεφώσεις με τοπικές βροχές. Οι άνεμοι στα δυτικά ανατολική βόρειο-ανατολική 3 με 4, στο Ιόνιο 5, στα ανατολικά βόρειο 4 με 5, στο Αιγαίο 6 με 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε μικρή πτώση στα ηπειρωτικά. Σημερινές θερμοκρασίες 22 Αλεξανδρούπολη Καβάλα Λίμνος Νάξος Μύκονος Σύφνος Ηράκλειο Ρέθυμνο Χανιά 25 Τρίκαλα Γιαννιτσά Σέρες Καλαμάτα Κέρκυρα 27 Αρτα Πρέβεζα.

Ακούτε ραδιοκόσμος στους 93 και σήμερα θα δούμε τις ιαματικές πηγές της Ελλάδας. Η Ελλάδα, λόγω και του ηφαιστειογενούς εδάφους πολλών περιοχών της, διαθέτει πληθώρα μεταλλικών και ιαματικών πηγών, αλλά και άλλες από τις οποίες είναι αξιοποιημένες και άλλες όχι. Συνολικά έχουν καταμετρηθεί πάνω από 750 ιαματικές πηγές, από τις οποίες είναι αξιοποιημένες και επισκέψιμες περίπου οι 150 με 180. Οι αιματικές πηγές διαφοροποιούνται με βάση τα μεταλλικά και τα χημικά στοιχεία και τη θερμοκρασία του νερού, αλλά και τις λοιπές ιδιότητές του. Έτσι υπάρχουν νερά χλωρονατριούχα ή υδροχλωρονατριούχα, όξινα, ραδιούχα, θιούχα κλπ. Με βάση τα στοιχεία αυτά, οι ειδικοί έχουν κατατάξει τις πηγές σύμφωνα με τις παθήσεις για τις οποίες ενδείκνυται. Στις μέρες μας, ο Σύνδεσμος Δήμων Ιαματικών Πηγών Ελλάδας έχει αποδηθεί σε μια συστηματική προσπάθεια για το χαρακτηρισμό και την αδειοδότηση, με βάση τις σύγχρονες πλέον προδιαγραφές εννοείται, των ιαματικών πηγών, με στόχο την ενίσχυση του θερμαλιστικού τουρισμού στην χώρα μας.

0: Σπίτι, αυτοκίνητο, γραφείο ή κατάστημα. Βασίλης Οικονόμου.
1: Πετσαρίες, τέντες, διαχωριστικά διαφανή για τον μπαλκόνι και κάθε χώρο.
0: Στοράκια κάθε είδους και μεγέθους.
1: Αλλαγή υφασμάτων EPU σε κάθε επιπλό με νέα σχέδια.
0: Φροντίδα και για το αυτοκίνητο.
1: Πετσαρίες, πλαστικά και αλλαγές σε καλύματα.
0: Βασίλης Οικονόμου.
1: Καλέστε μας και για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
0: Τηλέφωνο 2321 77 88 19.
1: Πρώτο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης.
0: Site www.economousseres.gr.
1: Τα τραγούδια του ελληνικού σινεμά στον κόσμο μας.

0: Κόσμος του 93.
1: Ένας οργανισμός δεν χρειάζεται μόνο ένα μπάνιο ή να ντυθεί όμορφα, να βγει έξω μια βόλτα. Είναι κάποια μικρά πράγματα που τα θεωρούμε ασήμαντα, αλλά δυστυχώς παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο στη ζωή μας. Θα σας πω λίγα από αυτά. Το σώμα μας χρειάζεται αγάπη. Το σώμα μας θυμάται ότι εμείς ξεχνάμε. Το σώμα δεν ζητά πολυτέλεια, ζητά φροντίδα. Μερικά ποτήρια νερό, λίγο πρωινό, έναν καλό ύπνο στην ώρα. Μα εμείς, μέσα στις υποχρεώσεις, συχνά το αγνοούμε. Το πιέζουμε, το γεμίσουμε με άγχος, το κρατάμε ξύπνιο, το ταΐζουμε ό,τι προλάβουμε και έπειτα απορούμε. Γιατί κουράζεται, γιατί δεν αντέχει άλλο.

να συνεχίσουμε αυτή την ωραία ζωή της ανεμελιάς και της και της βόλτας και των πάρτι και της μουσικής, γιατί εγώ παράλληλα κουβαλούσα την κιθάρα μου, έπαιζα και τα λοιπά. Στη Θεσσαλονίκη μάλιστα πήρα και το επαγγελματικό μου βάπτισμα σαν μουσικός. Δούλεψα σε μια μπουάτ που λεγόταν, δεν ήταν ακριβώς μπουάτ, ήταν από τις τελευταίες μπουάτ, πρώτες δίσκο. Ήταν η εποχή που γύριζαν από μπουάτ σε δίσκο τα μαγαζιά. Το λέγανε Apple αυτό το μέρος. Και έβγαινα εκεί και τραγούδαγα Dylan, Stones, ίσως και κάνα τραγούδι της Αρλέτας και του Σαββόπουλου, γιατί μου αρέσανε πάρα πολύ. Ήταν η εποχή που το νέο κύμα ήταν σε άνθηση. Γυρνούσα κι εγώ από τα ξένα που έπαιζα εκείνη την περίοδο σιγά σιγά στα τραγούδια με ελληνικά λόγια.

0: Ακούτε το Ράδιο Κόσμο στους 93 παρέα με την Νικολίνα και πάμε να δούμε και το καιρό στην Ευρώπη μας γενικότερα. Γιατί Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου ο καιρός στην Ευρώπη παρουσιάζει μια ξεκάθαρη διαίρεση ανάμεσα σε βορρά και νότο, καθώς η Ήπειρος μεταβαίνει σταδιακά στο φθινόπωρο. Η γενική εικόνα αναπεριοχή διαμορφώνεται ως εξής. Νότια και νοτιοδυτική Ευρώπη, Ιβηρική, Ιταλία και Ελλάδα, ο καιρός διατηρείται σε μεγάλο βαθμό έθριος και θερμός. Στη Μαδρίτη και τη Λισαβόνα οι θερμοκρασίες παραμένουν σε καλοκαιρινά επίπεδα, κοντά ή και πάνω από τους 30 βαθμούς. Στην Ιταλία και την Ελλάδα επικρατεί ηλιοφάνεια, αν και αναμένονται σποραδικές τοπικές νεφώσεις ή σύντομες απογευματινές μπόρες στα νότια τμήματα της Ιταλίας. Κεντρική και Δυτική Ευρώπη, Γαλλία, Γερμανία, Ηνωμένο Βασίλειο επικρατούν πιο φθινοπορεινές και άστατες συνθήκες. Στη Δυτική Γαλλία και τις κάτω χώρες αναμένονται νεφώσεις με τοπικές βροχές. Ενώ η Ανατολική Γαλλία και το μεγαλύτερο μέρος της Γερμανίας θα έχουν περισσότερα διαστήματα ηλιοφάνειας με ήπιο καιρό. Βόρεια Ευρώπη και Σκανδιναβία, το κρύο είναι πλέον αισθητό με τις θερμοκρασίες να κινούνται κάτω από τον εποχικό μέσο όρο. Στη Σουηδία και την Δυτική Νορβηγία προβλέπονται χαμηλές νεφώσεις, ψυχάλες και τοπικές βροχοπτώσεις. Ανατολική Ευρώπη, χώρες όπως η Πολωνία, η Τσεχία και η Ουγγαρία επωφελούνται από συστήματα υψηλών πιέσεων, απολαμβάνοντας ξηρό και κυρίως ηλιόλουστο καιρό.
1: Το καλύτερο πρωινό στο Ράδιο Κόσμος. Αγαπημένα τραγούδια για όλους.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος. Είναι 9:30.
1: Οι στόχοι οδηγούν στη γνώση.
2: Και η γνώση στην πρωτοπορία.
1: Πρωτοπορία στη σκέψη.
2: Πρωτοπορία στα όνειρα.
1: Πρωτοπορία στο δρόμο για την επιτυχία.
2: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Πρωτοπορία. Υπεύθυνοι σπουδών, Δώρα Παπαδοπούλου, Δέσποινα Γανίτη, Γιάννης Χατζηαθανασίου. Διδάσκονται τα μαθήματα όλων των κατευθύνσεων, γυμνασίου, γενικού και επαγγελματικού λυκείου, καθώς και μαθήματα ειδικοτήτων ΕΠΑΛ. Τσαλοπούλου 14. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2320-53-186.
3: King Coffee Stores, ο βασιλιάς του καφέ στις Σέρες.
4: Δοκιμάστε ποιοτικό καφέ στα δύο καταστήματα του King Coffee.
3: Προσεκτικά επιλεγμένος από έμπειρους γνώστες των ποικιλιών του καφέ και της ιστορίας του. King Coffee.
4: Πρωινό ή μεσημεριανό και συνοδευτικά smoothies και brunch των καλύτερων εταιριών. King Coffee στις Σέρες με δύο καταστήματα.
3: Βενιζέλου 14 και Μεγάλου Αλεξάνδρου 68. Τηλέφωνα 23210-58300 και 23212-10240.

0: Τετάρτη σήμερα και πάμε να δούμε και το καιρό στην Ελλάδα μας γενικότερα. Ορεστή τα 15, Αλεξανδρούπολη 18, Σέρες και Καβάλα 14 βαθμούς, Θεσσαλονίκη 17, Κοζάνη 11, Κέρκυρα 16, 10 Ιωάννινα, Λάρισα 14, Λαμία 12, Πάτρα 17, Καλαμάτα 13, Κίδηρα 19, Χαμιά 17, 20 στο Ηράκλειο, 19 στην Σύρο, Νάξος 18 και Μήλος 18, Σαντορίνη 20, Ρόδος 23, Κος 20, Σάμος 19, Μυτιλίνη 18 και Λίμνος 19 βαθμούς.
1: Ποιοτική μουσική από την Ελλάδα και όλη τη γη. Κόσμος στους 93.

0: Να υπενθυμίσουμε και για όσους θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, μπορείτε να μας στείλετε email στο 93fmstudio@gmail.com. Μπορείτε να διαβάσετε και να δείτε τα νέα της ημέρας στο site μας cosmosnews.gr και στο cosmosradio.gr. Ακούτε ράδιο Κόσμος στους 93.
1: Ο αέρας μοσχοβολάει Ελλάδα. Άκουσέ τον. Κόσμος στους 93.

Κρήτη, ώρα να σας αποχαιρετήσω. Είμαι η Νικόλινα Κότα. Ακούσατε ράδιο Κόσμος στους 93 και θα συνεχίσετε να ακούτε, γιατί σε λίγο κοντά μας έρχεται ο Βασίλης Πανουδάκης με την υπέροχη εκπομπή του να μας πει τα δικά του νέα. Εύχομαι να είσαστε όλοι καλά. Καλή συνέχεια σε όλους και να είσαστε πάντα καλά.

0: στο Ράδιο Κόσμος είναι 10.
1: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
2: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
3: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
4: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
3: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
4: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
5: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
6: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
7: Διαλεκτό ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 27,99. Αρβανίτη τυρί νεοχορούδα στο κιλό 7,49. Σκιπ πλυντηρίου υγρό 37 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες 7,70.
6: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
7: Εβίτα χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά 2,20. Φιξελάς μπύρα κουτί 8 συν 4 δώρο 7,99. Χαρίτου, λουκάνικα φράγκα, 700 γραμμάρια, 3,55.
6: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
8: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Είμαστε εδώ με εκατοντάδες είδη και εξαιρετικές προσφορές για το σπίτι, το εξοχικό, τη βόλτα ή το ταξίδι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι στα Κερδίλια Σερών στην Κιανή Ακτή. Είτε πηγαίνετε προς Καβάλα είτε προς Θεσσαλονίκη, δίπλα στη θάλασσα, θα μας βρείτε κάθε μέρα ανοιχτά για κάθε ανάγκη σας. Μεγάλη ποικιλία προϊόντων για το τραπέζι και το σπίτι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι.
9: Μοσχοβολάει ο τόπος στο νέο Σούλη στην πλατεία. Εκεί, στο αγαπημένο μας αρτοποιείο, όπου νυχθημερών το ψωμί σίκαλης συναντά το λυκείς και η τσιαπάτα το χωριάτικο. Το αφράτο σιμιτάκι, το κασεροκούλουρο, το λουκανικό ψωμό βρίσκουν το σουσάμι από το κουλούρι Θεσσαλονίκης. Μοσχοβολάει το ριγανό ψωμό και η πάπρικα το κουλουράκι της. Όλα χειροποίητα και φρέσκα από το φούρνο στο χωριό που έχει και κρύα σάντουιτς και κρουασάν σοκολάτας και πίτες φούρνου με σπανάκι, τυρί κοτόπουλο και εκεί δίπλα να και η τάρτα μήλου, τα cinnamon rolls και τα muffin. Εμείς στο φούρνο του χωριού φτιάχνουμε με μεράκι και αγάπη το χωριάτικο, το προζυμένο τετράγωνο, τσιαπάτα, μπακέτα, κριτσίνια, τσουρέκι κλασικό αλλά και με καρότο και τόσες ακόμη λιχουδιές. Δεν μένει παρά να τις δοκιμάσεις. Ο φούρνος του χωριού στο νέο Σούλι. Τηλέφωνο 23210 93 250.
10: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη ρε διτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
11: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
12: Ποιο παιδάκι ξέρει να μας πει για την ιστορία του Καραγκιόζη?
13: Εγώ.
12: Πες μας, Αλέξανδρε.
14: Παραδοσιακό ζαχαροπλαστείο που παράγει καθημερινά πεντανόστιμα γλυκά με αχνά υλικά.
12: Πού τα έμαθες εσύ αυτά?
14: Στο νέο Σούλη, κυρία, στην πλατεία του χωριού.
12: Ζαχαροπλαστείο Καραγκιόζης.
15: Έτσι κι αλλιώς τα ξέρουν όλα.
16: Κόσμο τα νέα σε ένα λεπτό.
17: Πολιτική θύελα και ανάθυρση της υπόθεσης των Τεμπών στην πολιτική επικαιρότητα πυροδοτεί η παραπομπή Τριαντοπουλού στο ειδικό δικαστήριο για την αλλίωση του χώρου του δυστυχήματος. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφθηκε την ειδική υπηρεσία συντονισμού του Ταμείου Ανάκαμψης, όπου παρέστη στην ηλεκτρονική υποβολή των τελευταίων αιτημάτων προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την πληρωμή επιχορηγήσεων και δανείων που δικαιούται η χώρα μας. Αντιπαραθέσεις σχετικά με την εξέλιξη του σχεδιαζόμενου τελεφερίκ στη Μονεμβασιά, με τον Σύλλογο Ελλήνων Αρχαιολόγων να εκφράζει ενστάσεις για την εξέλιξη του έργου, υποστηρίζοντας ότι είναι σε αδιέξοδο σημείο και έχει απομακρυνθεί από τη χρηματοδότηση του Ταμείου Ανάκαμψης. Η Ρωσία θα περικόψει τη χρηματοδότηση για την κοινωνική πρόνοια, την παιδεία και την υγεία στον κρατικό προϋπολογισμό του επόμενου έτους, πέραν των αυξήσεων στη φορολογία, προκειμένου να καλύψει τις ραγδαία αυξανόμενες στρατιωτικές δαπάνες. Περισσότερες ειδήσεις στο cosmosnews.gr.
18: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Τετάρτη νεφώσεις με τοπικές βροχές. Οι άνεμοι στα δυτικά ανατολική βόρειο-ανατολική 3 με 4, στο Ιόνιο 5, στα ανατολικά βόρειο 4 με 5, στο Αιγαίο 6 με 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε μικρή πτώση στα υπηρωτικά. Σημερινές θερμοκρασίες 22 Αλεξανδρούπολη, Καβάλα, Λίμνος, Νάξος, Μύκονος, Σύφνος, Ηράκλειο, Ρέθυμνο, Χανιά, 25 Τρίκαλα, Γιαννιτσά, Σέρες, Καλαμάτα, Κέρκυρα, 27 Άρτα, Πρέβεζα.
19: Κόσμος στους 93.

0: Έλα, έλα, σαφό μου, έλα εδώ, έλα συμπεθέρα, έλα εδώ συμπεθέρα να κάνουμε εκπομπή.
1: Συμπεθέρα, τι συμπεθέρα, από πού γιος που συμπεθέρα.
0: Τρόπος του λέει βρε σαφό μου, αφού σας συμπεθέρα είσαι.
1: Τι, βατάτε τουρκικάλογα.
0: Καλά, μια κουβέντα είπα βρε σαφό μου, συγγνώμη.

0: φαίνεται ότι όταν ακούμε αυτά τα υπέροχα,
1: 93.
0: Αυτά τα υπέροχα τραγούδια εδώ στον κόσμο, μας νιώθουν και πάρα πολύ ωραία, γιατί είναι τραγούδια από το νέο κύμα. Και θυμάμαι και κάποιους φίλους που μου έχουν κάνει δώρο και κασετίνες με τραγούδια του νέο κύματος και τους ευχαριστώ πολύ. Και όχι μόνο, μου έχετε κάνει και πολλά άλλα δώρα για διάφορα τραγούδια. Είμαστε και πάλι εδώ μετά την Νικολίνα, την ευχαριστούμε. Όλες τις δύσκολες λέξεις διαλέγει το πρωί να πει η Νικολίνα. Όλες, κάτσε, πώς θα ξυπνήσουμε, θα μπερδέψουμε τη γλώσσα μας. Πού βρε, Νικολίνα μου, είναι δύσκολα πράγματα αυτά. Λοιπόν, απλά λόγια και ελπίζω και εμείς με αυτά να μείνουμε. Να μην μπούμε πολύ στα δύσκολα και να μείνουμε παρέα μαζί σας, τουλάχιστον για τις επόμενες 2 ώρες και 40 λεπτά. Είμαστε εδώ. Δίνουμε το σήμα μας στο μικρόφωνο Βασίλης Πανουδάκης. Καλώς σας βρίσκω σε μια μέρα γεμάτη από αέρα, αλλά και ωραίο ήλιο.

0: Κόσμος του 93.
1: Η αγάπη μας απλά μια σημαδούρα στα έργα.

όταν κάνετε πληρωμές μέσω τραπέζι και λοιπά, δηλαδή όταν έρχεται 30 του μήνα ή 31, γιατί συνήθως τελευταία μέρα προσπαθούμε να πληρώσουμε όλοι, να μαζέψουμε ό,τι μπορούμε, δεν σας πιάνει ένας πόνος στο στομάχι? Ή λέτε να είναι από τον καφέ? Μπα, νομίζω ότι τσιγκουνιά μας είναι. Και δεν είναι ακριβώς τσιγκουνιά. Είναι, βρε παιδί μου, λες, δεν θέλω να πληρώνω. Μα δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Πρέπει να τα πληρώνουμε όλα. Να τώρα έχουμε τα εύκα μας, τα πεύκα μας, τα έτσι μας, τα γιο μας.

Τα Λιώμας. Λιώμας, Λιώμας. Ο κύριος Λιώμας είναι κοντά σας. Οπότε καταλαβαίνετε τι σφίξιμο σου πιάνει στο στομάχι όταν θες να πληρώσεις. Εν τω μεταξύ, όταν να τα πάρεις, μια χαρά ούτε στομάχι έχεις, ούτε σφίξιμο, τίποτα. Όλα πηγαίνουν καλά.

Δεν θέλω να κατηγορήσω κανέναν όταν πηγαίνει τελευταία στιγμή να πληρώσει. Ο καθένας πότε μπορεί να πληρώσει λογαριασμό στο έτσι και πότε μπορεί να μαζέψει χρήματα. Και όσα μπορεί να πληρώσει. Πάντως σήμερα στις τράπεζες και τουλάχιστον αυτή την ώρα να ξέρετε ότι θα πέσετε σε πάρα πολύ κόσμο. Θα έχετε αναμονή, θα κάνετε υπομονή λοιπόν. Γιατί είναι τελευταία μέρα του μήνα. Αποχαιρετούμε το Σεπτέμβριο, τον πρώτο μήνα του φθινοπόρου. Έχουμε άλλους δύο μήνες φθινόπωρο, τον Οκτώβριο, που είναι πάντα γλυκύτατος. Και μετά το Αγίου Δημητρίου αρχίζει λίγο να δροσίζει. Έχουμε το Νοέμβριο που δεν έχει πάρα πολύ κρύο. Και μας πάει καλά και ο Νοέμβριο σιγά σιγά. Και αρχίζει μετά σιγά σιγά η περίοδος των Χριστουγέννων, που όσο κρύο και να έχει, ζεσταίνουμε την ατμόσφαιρα με τα λαμπιόνια, με τα φώτα, με τα στολίδια. Οπότε αισιοδοξία. Διάλειμμα και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 10:30.
1: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Στάλα εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, 5,99. Ευρωφάρμα τελεμές θράκης στο κιλό, 5,45.
1: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
2: Green Cola κουτί 6x330ml, 2,35. Καζολίν συμπυκνωμένο μαλακτικό 82 μεζούρες, 3,99.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
2: Softex Pure Classic χαρτί υγείας δίφυλλο 8 ρολά 1,99. Γκούντα Γερμανία 48% το κιλό 5,40.
1: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
3: Το φθινόπωρο μας προσκαλεί να χαλαρώσουμε και να απολαύσουμε τα απλά πράγματα. Δημιουργήστε το τέλειο φθινοπωρινό σας καταφύγιο με προϊόντα ύπνου από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία από στρώματα, λευκά είδη, παπλώματα και μαξιλάρια. Γιούσκ, Scandinavian Sleeping and Living.
4: Το αυτοκίνητό σας δουλεύει σκληρά, όπως και εσείς. Για τη συντήρηση και επισκευή του, δεν εμπιστευόμαστε τίποτα λιγότερο από επαγγελματίες. Στη Ford Καλαθάς εξειδικευόμαστε στα επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford, μοντέλα Transit, Ranger και πολλά άλλα και φροντίζουμε για την αξιοπιστία και την απόδοση του οχήματός σας. Με άριστο εξοπλισμό στη Ford Καλαθάς, το όχημα σας θα είναι έτοιμο να αναλάβει τη δουλειά πάλι χωρίς καθυστερήσεις. Ειδικές προσφορές σε σέρβις και ανταλλακτικά για επαγγελματικά Ford. Ford Καλαθάς, στο τρίτο χιλιόμετρο Σερών Δράμας, για την ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέλλοντος.
5: Φροντιστήριο Εξέλιξη. Η δική σου διαδρομή προς την επιτυχία.
6: Όταν η εμπειρία ετών συναντά μια νέα δυναμική σύνθεση καθηγητών, η επιτυχία είναι η μόνη επιλογή.
5: Δημιουργήσαμε μια νέα δυναμική ομάδα από έμπειρους εκπαιδευτικούς με επικεφαλής τον καταξιωμένο καθηγητή Άγγελο Μπαλτζή, που ενώνουν τις δυνάμεις τους και φέρνουν άριστα αποτελέσματα σε όλες τις κατευθύνσεις.
6: Φροντιστήριο Εξέλιξη.

0: 6, Άγγελος Μπαλτζής. Εξασφάλισε μια θέση στην επιτυχία. Τσαλοπούλου 11 Α, Σέρες. Τηλέφωνο 23210-23210.
1: Σπίτι, αυτοκίνητο, γραφείο ή κατάστημα. Βασίλης Οικονόμου.
2: Ταπετσαρίες, τέντες, διαχωριστικά διαφανή για τον μπαλκόνι και κάθε χώρο.
1: Στοράκια κάθε είδους και μεγέθους.
2: Αλλαγή υφασμάτων EPU σε κάθε έπιπλο με νέα σχέδια.
1: Φροντίδα και για το αυτοκίνητο.
2: Ταπετσαρίες, πλαστικά και αλλαγές σε καλύματα.
1: Βασίλης Οικονόμου.
2: Καλέστε μας και για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
1: Τηλέφωνο 2321 77 88 19.
2: Πρώτο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης.
1: Site www.οικονομουσερες.gr.
3: Αθλητικά νέα στο λεπτό.
4: Στο μπάσκετ, το Κάουνας αποδείχθηκε ιδανικό σκηνικό για ένα πραγματικό θρίλερ. Ο Ολυμπιακός χρειάστηκε να παλέψει ως το τελευταίο δευτερόλεπτο, όμως βρήκε τις λύσεις και έφυγε με τη νίκη 93-91 απέναντι στη Ζαλγκύρης για τη δεύτερη αγωνιστική της EuroLeague. Ο Άρης πέρασε επιβλητικά με 74-87 από την έδρα της Λεμάν στην πρεμιέρα του EuroCup, φωνάζοντας δυναμικά την επιστροφή του και τους μεγάλους στόχους του. Ο Δημήτρης Γιαννούλης συνεχίζει το ατομικό, με την αποθεραπεία του να εξελίσσεται ομαλά και το παιχνίδι με την Καλαμάτα να αποτελεί τον στόχο της επιστροφής του. Μεγάλη μεταγραφική επιτυχία για τον Λεβαδιακό που έκανε αίσθηση στη Super League εντάσσοντας το δυναμικό του τον 34χρονο Αιγύπτιο μέσω Μοχάμεντ Ελ Νένι, ο οποίος ήταν ελεύθερος.

Και ο κόσμος μας είναι εδώ και εμείς είμαστε εδώ μαζί σας. Καλή σας μέρα. Στο μικρόφωνο Βασίλης Πανουδέξης, είμαστε εδώ μια παρέα. Δύο Μαρίες πέρασαν, η μία έχει μείνει. Η Μαρία η δεύτερη έχει φύγει. Ο Αργύρης είναι δίπλα στο δίπλα γραφείο. Τα Περιστέρια, αν βρουν ένα παραθυράκι πάνω στις οικοδομές, μπαίνουν και κάνουν καταλήψεις πραγματικά. Πέρα το ότι εδώ στην οικοδομία έχουν γεννηθεί πολλά περιστεράκια από ό,τι έχω καταλάβει στην Ταράτσα, γιατί 2-3 είδα και εγώ 4, γίνονται και διάφορα άλλα πράγματα. Δηλαδή κάνουν τα κακάκια τους και καταλαβαίνετε τι γίνεται μέσα στις οικοδομές. Κυρίως αν αφήσεις κανένα μισό παράθυρο και τα αφήσεις για καιρό, γιατί δεν ανεβαίνει σε κάποιον όροφο, ας πούμε, στον τελευταίο, γίνεται το έλα να δεις. Οπότε προσέχετε λίγο με τα παράθυρα τα ανοιχτά. Η μία λύση είναι οι σίτες, οι οποίες υπάρχουν και στο κύριο Λουκίδη και σε άλλα καταστήματα. Μπορεί να πάρει κάποιος μια σίτα, να κλείσει το παράθυρό του και να είναι όλα.

Σαν το φιλί δεν έχει. Όταν ενώνονται δύο άνθρωποι, δύο αγκαλιές γίνονται μία, δύο φιλιά γίνονται ένα και αλλάζει όλη η διάθεση. Πολλές φορές στο μυαλό μας έχουμε πολλές λέξεις, πολλά ονόματα, το να ξεχνάμε ορισμένα δεν πειράζει κανέναν. Το φθινόπωρο είναι μια πολύ ωραία εποχή που μας θυμίζει και την άνοιξη σε αρκετές στιγμές του και νομίζω πως μας αξίζουν και μερικά τραγούδια τα οποία συνοδεύουν αυτά τα φύλλα που άρχισαν να πέφτουν ήδη μετά τον δυνατό αέρα.

άρχισαν να πέφτουν ήδη μετά τον δυνατό αέρα από τα πλατάνια μας εδώ απέναντι, όπως βλέπω. Πριν μια πολύ ωραία εποχή που μας θυμίζει και την άνοιξη σε αρκετές στιγμές του, και νομίζω πως μας αξίζουν και μερικά τραγούδια τα οποία συνοδεύουν αυτά τα φύλλα που άρχισαν να πέφτουν ήδη μετά τον δυνατό αέρα από τα πλατάνια μας εδώ απέναντι, όπως βλέπω.

έτσι, να κάνουμε τη μέρα μας λίγο πιο ταξιδιάρικη, γιατί είπαμε μέρα πληρωμής, άγχος, τελευταία μέρα, βγήκε και το αεράκι. Δειλά-δειλά, ο Κώστας Λιβαδάς και η Νίνα Μαζάνη, καινούριο τραγούδι. Ο τίτλος είναι αυτός, Δειλά.

Το να συνδυάσεις Γιάννα μου έναν καλό άντρα, έναν καλό εραστή, έναν πλούσιο, έναν ευγενέστατο, έναν ερωτικό, έναν ταξιδιάρι και όλα αυτά μαζί, είναι σαν να λέμε ότι θέλουμε να δούμε το καλύτερο ποδόσφαιρο της γης, αλλά τελικά δεν γίνεται και μένουμε μόνο με το αποτέλεσμα. Πάντως τα αγόρια, μιας και τα κορίτσια μπορεί να σκέφτονται για έναν ωραίο άντρα ακούγοντας αυτά τα ωραία τραγούδια, μπορεί να σκέφτονται αύριο τον αγώνα της Εθνικής, γιατί είμαστε, είπαμε, αλλούνταλλο συνήθως, ο ένας εδώ και άλλος εκεί. Πάλι καλά πως γίνεται και φτιάχνουμε και ελπίδες που λέγεται ζωή μέσω των παιδιών, είναι σπουδαίο πράγμα αυτό για την πανηγύρι του κόσμου. Αλλά κατά τα άλλα αυτό που ήθελα να πω είναι ότι ελπίζουμε αύριο να δούμε καλό ποδόσφαιρο, όχι μόνο αποτέλεσμα. Εννοώ να δούμε μια εθνική που να μην παίζει όλο άμυνα και να κάνει μια-δυο αντεπιθέσεις, αλλά να παίζει με ένα πολύ δυνατό κέντρο. Και το συστήνουμε στον κύριο Γιωβάνοβιτς. Όχι ότι είμαστε ειδικοί και προπονητές, αλλά εδώ που τα λέμε, την μπαλίτσα μας την έχουμε παίξει περισσότεροι, αν όχι όλοι, πολλοί από εμάς. Και αν έχουμε βάλει και πολλά γκολ, έχουμε δικαίωμα να λέμε και περισσότερα. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν δεν θέλουμε να βλέπουμε ομάδες που κλείνονται πίσω στην άμυνα, γιατί αργά ή γρήγορα θα το φάνε το γκολάκι. Θέλουμε να βλέπουμε ισχυρά κέντρα και φυσικά επιθετικές ομάδες. Γι' αυτό ευχόμαστε ολόψυχα αύριο στην Εθνική με μια τούμπα που θα είναι γεμάτη από κόσμο, και ήδη δεν υπάρχει το μαγικό χαρτάκι από προχθές, εξαντλήθηκαν και για τον αγώνα αύριο της Ολλανδίας και για τον αγώνα τον Κυριακάτικο με τη Γερμανία, που θα γίνει και ο ένας αγώνας και ο άλλος στο γήπεδο της Τούμπας στη Θεσσαλονίκη, θα γίνεται πανικός. Λοιπόν, καλή επιτυχία στις εθνικές, στην εθνική μας, σε όλες τις εθνικές του κόσμου, αλλά κυρίως στη δική μας, γιατί εδώ έχουμε γεννηθεί, αν γεννιόμασταν απέναντι, στην Ουκρανία, στη Λιθουανία, στη Ρωσία, στη Μολδοβλαχία, τι έχω πάθει με όλα τα ΙΑ. Στη Γαλλία, πάλι σε ΙΑ πέσαμε. Στη Γερμανία, πάλι σε ΙΑ. Όλα σε ΙΑ. Τέλος πάντων, θα υποστηρίζαμε την ομάδα που θα είχαμε γεννηθεί σε εκείνο το μέρος. Δεν είναι κακό. Ιταλία, ΙΑ. Καλή επιτυχία και στα παιδιά της ομάδος.

0: Μονρό και Χρήστος αγαπημένος Λούφι στο «Μη το ρωτάς στον ουρανό». Έτσι θα σας πάω σιγά σιγά στο διάλειμμα των 11. Ανθρώπινα, ζεστά, φιλικά, όπως πρέπει να είναι το ραδιόφωνο. Μια παρέα. Καλώς ήρθατε και καινούργιοι φίλοι στη συντροφιά μας, φίλοι και φίλες. Χαιρόμαστε να σας νιώθουμε κοντά μας και ελπίζουμε κι εμείς να ερχόμαστε μέσα στο γραφείο, στο αυτοκίνητό σας, στο σπίτι σας, με ζεστασιά.
1: Λόγω στο λόγο και ξεχαστήκαμε. Μας πήρε ο πόνος και νυχτωθήκαμε.

μας βρήκε και ό,τι μας λύπησε σαν το μαχαίρι πικρά μας χτύπησε. Σβήσε το δάκρυ με το μανίκι.

0: έχεις μια μικρή επιχείρηση γενικής, ξέρεις πολύ καλά ότι όταν κολλάει ταμιακή μηχανή, κολλάνε όλα. Εξυπηρέτηση, αποδείξεις, εκνευρισμός, ουρές από τον κόσμο. Γι' αυτό όλο και περισσότερες επιχειρήσεις περνάνε σε πιο σύγχρονες λύσεις, όπως είναι το ES1 Go Retail της Endersoft One. Ψηφιακή μηχανή, POS και διασύνδεση στο My Data, αλλά και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης, όλα σε μία ολοκληρωμένη λύση για πιο εύκολη και γρήγορη καθημερινή λειτουργία. Αν θέλετε, μπορείτε να δείτε περισσότερα στο ES1GoRetail.gr. ES1GoRetail.gr.
1: Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 11.
2: Πρόοδος Μάρκετ, καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
3: Διαλεκτό ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 27,99. Αρβανίτη τυρί νεοχορούδα στο κιλό 7,49. Σκύπ πλυντηρίου υγρό 37 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες 7,70.
2: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
3: Εβίτα χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά 2,20. Φίξελας μπύρα κουτί 8-4 δώρο 7,99. Καρύτου Λουκάνικα Φράνκα 700 γραμμάρια 3,55.
2: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
4: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
1: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Endersoft One.
5: Μήπως το παιδί σου διαβάζει αργά, κάνει λάθη στην ορθογραφία και δυσκολεύεται να συγκεντρωθεί? Μήπως δεν μιλάει καθαρά, άργησε να μιλήσει ή τραυλίζει? Έχει διάσπαση προσοχής ή υπερκινητικότητα? Ελάτε σήμερα στο Dyslexia Centers Παυλίδης Method Σερών. Ακριβής διάγνωση από την προσχολική ηλικία με το διεθνές καταξιωμένο βιολογικό τεστ Παυλίδη. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, συμβουλευτική, επαγγελματικός προσανατολισμός. Με πολυμέσα βελτιώνουμε τη σχολική επίδοση, την προσοχή, τα προβλήματα λόγου ομιλίας και την αυτοπεποίθηση. Δωρεάν αξιολόγηση λογοθεραπείας, εργοθεραπείας και 50% έκπτωση στη διάγνωση δυσλεξίας και διάσπασης προσοχής. Dyslexia Centers, Παυλίδης Method Σερών. Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα στο 2321-068-996 για σίγουρα αποτελέσματα με την οικονομική κάλυψη του ΕΟΠΗ. Νίκο Νικολάου 1, Πλατεία Εμπορίου.
6: Σήκω παιδί μου, έχεις να πας στον Κάντζα. Γράψε λίστα με τιμές θαύμα. Νέσκαφε Κλασίκ 100 γραμμάρια 4,65. Πουμαρό Πασάτα 500 γραμμάρια μόνο 75 λεπτά. Μακαρόνια νούμερο 2, 6 και 10 ελωμάς μόνο 57 λεπτά. Και εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο ελωμάς 4 λίτρα 19,86.
7: Μπαρμπαστάθες κατεψυγμένα λαχανικά σε τιμή θαύμα. Κοκακόλα 1,5 λίτρο 1,45. Και ρετσί είναι βασιλική, μόνο 1,96.
8: Σκύπ υγρό πλυντηρίου 85 μεζούρες 11,30. Και σουπλίν μαλακτικό 4 λίτρα 4,96.
7: Από το κρεοπωλείο, άσε, ξέρει η γιαγιά.
8: Σούπερ μάρκετ Κάντζας.
7: Τιμές θαύμα για όλους.
9: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Τετάρτη νεφώσεις με τοπικές βροχές. Η άνεμοι στα δυτικά ανατολική βόρειο-ανατολική 3 με 4, στο Ιόνιο 5, στα ανατολικά βόρειο 4 με 5, στο Αιγαίο 6 με 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε μικρή πτώση στα ηπειρωτικά. Σημερινές θερμοκρασίες 22 Αλεξανδρούπολη Καβάλα Ρήμνος Νάξος Μύκονος Σύφνος Ηράκλειο Ρέθυμνο Χανιά 25 Τρίκαλα Γιαννιτσά Σέρες Καλαμάτα Κέρκυρα 27 Άρτα Πρέβεζα.

Γυρίσαμε, γυρίσατε. Γυρίσαμε, είδατε. Να, επιτέλους γυρίσαμε. Πάει και το καλοκαίρι. Τώρα θα περιμένουμε πότε θα ξαναρθεί. Θα κλεγόμαστε όλο το χειμώνα. Καλό, θα πιάσουν τα κρύα. Όχι τώρα. Όταν θα πιάσουν τα κρύα, θα γυρίσει και το ρολόι πίσω. Ήδη αρχίζουμε να ψυχοπλακωνόμαστε από τις 7.30-8. Σκεφτείτε που θα πάει κατά τις 5.30 και θα έχουμε σκοτάδι. 25 Οκτωβρίου θα γίνει αυτό το κακό. Αυτό με το να γυρίζουμε τις ώρες πίσω μπρος. Τι κακό πράγμα και αυτό. Και ναι, κάποιοι λένε κερδίζουμε ενέργεια. Τι ενέργεια κερδίζουμε, εσείς αυτά αντίθετο χάνουμε. Τέλος πάντων, ο καθένας όπως λέει το χάνω και κερδίζει είναι στη ζωή. Καταλαβαίνετε, κάποιος λέει ουφ, χώρισα και γλίτωσα. Ο άλλος λέει χώρισα και πέφτει κάτω στα νταμάρια. Κλαίγεται για χρόνια, πέφτει στα πατώματα. Κάνει η παρέα του και κολλητή τη μοναξιά και την στεναχωριά στη ζωή του. Αχ, βαχ, αρρώστιες, δυστυχίες, άγχος και όλα τα δύσκολα. Ανάλογα πώς θα δει κανείς λοιπόν την νίκη και την ήττα σε αυτή τη ζωή. Ο Γεράσιμος Ανδρεάτος πάντως μας μιλάει για όσες νύχτες ακόμη μαγικές μας έχουν μείνει μαζί με τους Απορίμακ. Για αυτή την εποχή που λέγεται φθινόπωρο, αλλά ευτυχώς μας θυμίζει λίγο καλοκαίρι και έχουμε και πολύ ωραία ήλιο βασιλέματα παρόλα.

Πολύ ωραίο. Ο Γεράσιμος και ο Γιάννης Βογιατζής. Και τα αγαπημένα μας τραγούδια από την Ελλάδα και όλη τη γη. Συνταξιδιώτες στην καθημερινότητα και στην κάθε στιγμή.

0: Γαρδένια, η Ελεονόρα Ζουγανέλη και από την Πολύ Αγάπη. Έτσι μπορεί να πνίξουμε ανθρώπους που όσο κι αν πιστεύουμε ότι δεν μπορεί να συμβεί, συμβαίνει και στις καλύτερες οικογένειες τελικά.
1: Μονακό. 28 degrés à l'ombre. C'est fou. C'est trop. On est tout seul au monde. Tout est bleu. Tout est beau. Tu fermes un peu les yeux. Le soleil est si haut. Je caresse tes jambes et mes mains brûlent.

Ταξίδι συνεχίζεται. 11 και 22 πρώτα λεπτά. Καλώς ήρθατε στην παρέα. Χρόνια πολλά σε εσάς που σήμερα γιορτάζετε ή έχετε τα γενέθλιά σας. Να είσαστε πολύχρονοι, με υγεία πάνω απ' όλα και ευτυχία στη ζωή σας. Στον κύριο Δημήτρη και στην κυρία Ευαγγελία πολλά χαιρετίσματα και σε όλη την οικογένειά σας. Μερικές φορές πληκτρολογούμε και μας βγάζουν διάφορα εορτολόγια ότι δεν μπορούμε να μπούμε, οι σελίδες δεν είναι ασφαλείς. Έχουμε μπλέξει με το διαδίκτυο. Πάντως σήμερα γιορτάζει ο Στρατόνικος και η Στρατονίκη. Γιορτάζει και ο Στράτος. Χρόνια σου πολλά, Στράτο.

σακελάριο στον αγαπημένο Μάνο Χατζηδάκη. Καλημέρα, ελπίζουμε η ημέρα σας να γίνεται πιο όμορφη και με δικές σας επιλογές. Αν θέλετε κάτι να ακούσετε και να το μοιραστούμε, ας το μοιραστούμε παρέα.

0: στο Ράδιο Κόσμος. Είναι 11:30.
1: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Είμαστε εδώ με εκατοντάδες είδη και εξαιρετικές προσφορές για το σπίτι, το εξοχικό, τη βόλτα ή το ταξίδι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι στα Κερδίλια Σερών στην Κιανή Ακτή. Είτε πηγαίνετε προς Καβάλα είτε προς Θεσσαλονίκη, δίπλα στη θάλασσα, θα μας βρείτε κάθε μέρα ανοιχτά για κάθε ανάγκη σας. Μεγάλη ποικιλία προϊόντων για το τραπέζι και το σπίτι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι.
2: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου και προϊόντα ύπνου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Οι στόχοι οδηγούν στη γνώση.
4: Και η γνώση στην πρωτοπορία.
3: Πρωτοπορία στη σκέψη.
4: Πρωτοπορία στα όνειρα.
3: Πρωτοπορία στο δρόμο για την επιτυχία.
4: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Πρωτοπορία. Υπεύθυνη σπουδών, Δώρα Παπαδοπούλου, Δέσποινα Γανίτη, Γιάννης Χατζηαθανασίου. Διδάσκονται τα μαθήματα όλων των κατευθύνσεων, γυμνασίου, γενικού και επαγγελματικού λυκείου, καθώς και μαθήματα ειδικοτήτων ΕΠΑΛ. Τσαλοπούλου 14. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2321 053 186.
5: King Coffee Stores. Ο βασιλιάς του καφέ στις Σέρες.
6: Δοκιμάστε ποιοτικό καφέ στα δύο καταστήματα του King Coffee.
5: Προσεκτικά επιλεγμένος από έμπειρους γνώστες των ποικιλιών του καφέ και της ιστορίας του. King Coffee.
6: Πρωινό ή μεσημεριανό και συνοδευτικά smoothies και brunch των καλύτερων εταιριών. King Coffee στις Σέρες με δύο καταστήματα.
5: Βενιζέλου 14 και Μεγάλου Αλεξάνδρου 68. Τηλέφωνα 23210-58300 και 23212-10240.
7: Κόσμος στους 93.

Λοιπόν, είμαστε εδώ και μετά το διάλειμμα συναντάμε το Μιχάλη Χατζηγιάννη. Ένα τραγούδι που εσείς το έχετε επιλέξει, η φίλη μας η Μαρία. Καλημέρα σε όλους και όλες. Ακόμη λέμε καλημέρα, έχουμε περίπου 27 λεπτά για να συνεχίσουμε στην καλημέρα μας. Πριν πάμε στο καλό μεσημεράκι.

δεν πιστεύω να έχετε ανισχύσει αν δεν έχουμε πάει στη ροή των ειδήσεων, ναι, φαντάζομαι. Για να ακούσουμε τι γίνεται από 2, 3, 5 ανθρώπους οι οποίοι καθημερινά γίνονται ειδήσεις στη ζωή μας.

Είναι δυνατόν να μην ξαναγυρίσει το καλοκαίρι. Γι' αυτό να μην στεναχωριέστε καθόλου. Όσοι μείνατε για κάποιες μέρες τη ζωή σας σε ένα νησί, γιατί δεν είχε καράβι επιστροφής λόγω ισχυρών ανέμων, θυμάμαι μια φορά μου έτυχε στην Άνδρο, μια χαρά ήταν. Και καθυστέρηση μιας-δύο ημερών, νομίζω ότι δεν είναι και ιδιαίτερα κουραστική. Τώρα, για αυτούς που έμειναν πριν χρόνια, θυμόσαστε μια ιστορία που είχε γίνει σαν Μαθράκι και έμειναν για πολύ καιρό εκεί οι άνθρωποι και διαμαρτύρονταν, δεν ξέρω, αλλά μάλλον πήγαιναν κόντρα στο τραγούδι αυτό. Και τότε θυμάμαι που τους πειράζαμε στο ότι μια χαρά έμειναν λίγες μέρες περισσότερο στο νησί. Παρ' όλα αυτά, υπήρχαν και σχετικές γκρίνιες. Πάμε για λίγο τώρα στην γειτόνισσα, γεμάτη παραλίες, Ιταλία. Τζίμι Φοντάνα, Il Mondo, σας το χαρίζω.

τραγούδια θα μας συνοδεύσουν και στην συνέχεια, διότι αυτή είναι η μουσική και αυτό είναι το ραδιόφωνο. Δεν είναι μόνο οι ειδήσεις και μόνο καταστροφή και όλα όσα τα άσχημα συμβαίνουν γύρω μας. Θα μπούμε και στην ενημέρωση, έτσι κι αλλιώς έχουμε τίτλους γύρω στις 12.

0: ορισμένο για τα παιδιά που δούλεψαν σε ζών και μάλιστα κοιμήθηκαν μερικά από αυτά σε ορισμένες αποθήκες, άλλα σε διπλά κρεβάτια, άλλα στρωματσάδα όπου βρήκαν, αλλά τα κατάφεραν να δουλέψουν το καλοκαίρι. Εκείνη η στρωματσάδα φυσικά που κοιμόμασταν μερικές φορές στα χωριά ήταν ό,τι καλύτερο από τις παιδικές μας αναμνήσεις. Δεν ξέρω αν ο Θανάσης Αυγερινός έχει ζήσει στρωματσάδα με ξαδέρφια, αδέρφια, φίλους, φίλες, έτσι. Όταν κοιμόμασταν με το κρεβάτι ανάποδα, δηλαδή το κρεβάτι ήταν ίσιο, εμείς κοιμόμασταν στα πλάγια για να χωράμε πολύ. Και ήταν πολύ ωραίες νύχτες. Ναι, Θανάση μου, καλημέρα.
1: Εγώ στάθηκα στη χερού.
0: Δεν σε ακούμε, είσαι κάτω από πλατή φιλοδέντρο.
1: Ναι, τώρα.
0: Για πήγαινε εκεί που χτυπάει ο ήλιος λίγο να ζεσταθείς.
1: Ναι,
0: για
1: ναι,
0: να πες μας, ήσουν
1: ναι,
0: τυχερός.
1: Ναι, ωραία, γιατί... έχω σήμα.
0: Ωραία, σε ακούμε τώρα.
1: Εγώ στάθηκα σαν παιδί τυχερό γιατί η οικογένειά μου είχε πρόβατα. Οπότε, τον Μάρτιο με Απρίλιο που κουρεύαμε τα πρόβατα, όλα γινόταν στρώμα τα μαλλιά τους. Είχα μπαμπακωτό μαλίσιο στρώμα.
0: Εγώ δεν λέω για το στρώμα, λέω πως κοιμόμασταν πλάγια στο στρώμα όταν μαζευόμασταν 4-5 άτομα και δεν χωρούσαμε, ξέρεις, κανονικά να κοιμηθούμε. Δεν ξέρω αν σου έρχεται αυτό σε παρέες.
1: Ναι, ναι. Καλά, εκείνα. Πάντα ζοριζόμασταν όταν ήμασταν εκδρομές και ξενοδοχεία.

0: σε πόλεις που τα δωμάτια είχαν μικρά κρεβατάκια και ήμασταν 3-4-5, πάντα ζυγός αριθμός.
1: Λοιπόν, Τετάρτη σήμερα, 30 Σεπτεμβρίου, τελευταία μέρα του μήνα. Άγχος, κόσμος έξω από τράπεζες, τι γίνεται σήμερα?
0: Ό,τι πληρωθεί μέχρι τις 2.30 ώρα στα e-banking και μέχρι τις 1 στις τράπεζες, στα μηχανήματα, γιατί μετά από αυτό το όριο η πληρωμή πάει στην επόμενη μέρα που είναι 1 Οκτωβρίου αύριο.
1: Μάλιστα. Οπότε θα έχει λίγη προσάυξηση, εννοείς.
0: Ναι, ναι. Τώρα, το πρώτο δεκάλεπτο μπορώ να πω που ξεκίνησε, γιατί σήμερα έχουμε τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού της Ελλάδος για τα καύσιμα, την ενεργειακή κρίση υποτίθεται υπέρ των πολιτών. Εφόσον επέριψε ευθύνες στην Ενωμένη Ευρώπη ότι δεν μπορεί να κινηθεί ελεύθερα λόγω Ενωμένης Ευρώπης, τα περισσότερα θα ξέρουμε το απόγευμα όταν ολοκληρωθεί το Υπουργικό του Συμβούλιο.
1: Ναι, και νομίζω για το πετρέλαιο θέρμανσης στις 14 θα έχουμε ανακοίνωση.
0: Ναι, τα πρώτα στοιχεία που έχει δώσει είναι ότι όπου υπάρχουν 72 δόσεις οφειλών θα μεταβληθούν σε 120. Και στη μόνη υπηρεσία που υπάρχουν 72 δόσεις είναι στον ασφαλιστικό φορέα του ΕΦΚΑ που μεταφέρονται στο ΚΕΑΟ.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή στην εφορία δεν έχουμε 72 δόσεις.
1: Ωραία. Κάτι είναι και αυτό. Για να δούμε λίγο το πετρέλαιο πόσο. Α, έπεσε κι άλλο το πετρέλαιο. Θυμάσαι χθες που λέγαμε ότι είχε 97. 99, πήγε 96 αυτή την ώρα.
0: Μάλιστα. Καλό.
1: 96, αυτό. Άρα αυτό λέμε. 2-3 ανακοινώσεις να γίνουν από τον Πανητάρχη και τελειώνουν τα πράγματα. Ηρεμό.
0: Αυτό είναι ο Τραμπ. Εκεί φτάσαμε. Να κρεμόμαστε από πώς θα ξυπνήσει. Τι θα πιει το πρωί, αν ο καφές μέσα έχει, τι θα έχει ο καφές.
1: Ανάλογα, τι θα έχει κάνει το βράδυ, τέτοια πράγματα. Έτσι. Λοιπόν, συνέχισε, Θανάση.
0: Και τώρα θυμάμαι τη Μόνικα Λεβίνσκι. Καλύτερα Μόνικα Λεβίνσκι από αυτά που ζούμε τώρα. Τότε γιατί το σκάνδαλο ήταν, γιατί όταν έπαιζε σε κόσμο.
1: Εντάξει τώρα, ναι, σιγά, εντάξει.
0: Ο Μπάρακ Ομπάμα είχε ένα
1: λεπτό. Οι αλάθητοι σε αυτόν τον κόσμο έχουμε την τάση όλοι εμείς που είμαστε οι τέλειοι και οι αλάθητοι να κατηγορούμε όλους τους άλλους που κάνουν όλο λάθη.
0: Ναι, ναι, ναι. τότε ο Χριστός όταν πήγε να πρωτοβουλήσουν τον Άγιο Στέφανο, τον πρωτομάρτυρα, όποιος είναι αμαρτωλός, ας ρίξει πρώτο στην τολίθο.
1: Κανείς όμως. Άκρισε
0: την κάτρα στο Στέφανο πρώτος, αυτός που δεν έχει αμαρτία στη ζωή του.
1: Τότε όμως δεν έριξε κανείς. Αν το έλεγε τώρα.
0: Αν το έλεγε τώρα.
1: Πέτρες.
0: Όλοι είναι αμάρτητοι. Λοιπόν, οι 72 στο δημόσιο, στη ΔΟΗ έχουν μόνο όσοι έχουν οφειλές από το 23 και κάτω. Μπάς με τόσο το θέμα είναι ότι 72 δόσεις θα τις κάνουν 120 με υπουργικό, με νόμο κλπ. Που θα πάρει όλο τον Οκτώβριο, γιατί οι νόμοι δεν πρέπει να ψηφιστεί, να περάσει το ΦΕΚ. Και για το επίδομα θέρμανσης είπε ότι θα είναι κάτω από το 1,75. Αυτό είναι πολύ.
1: Ναι, περιμένουμε να δούμε, γιατί ήδη.
0: Πολύ διπλωματικό.
1: Ήδη έτσι όπως έχει πάει 96 το βαρέλι. Αν πάει 86 σε 10 μέρες, εννοείται ότι θα έχουμε πυξινή τιμή. Θα πάει στα 1,30.
0: Είναι οι αισιόδοξοι που λένε ότι αφού είναι κάτω από το 1,75 μπορεί να είναι και 1,05.
1: Θα δούμε, για να δούμε.
0: Αλλά και εμείς που είμαστε καχύποπτοι και το 1,75 αν το κάνει 1,74 πάλι κάτι είναι.
1: Λοιπόν, εγώ θέλω λίγο να ξεαγχώσεις τους ανθρώπους, γιατί είσαι στο λογιστήριο, είσαι λογιστής και τα λογιστικά σας γραφεία πνίγονται αυτές τις μέρες. Θέλω λίγο να τους ξεαγχώσεις. Όποιος δεν θα μπορέσει σήμερα να πληρώσει κάτι, όπως εγώ ας πούμε το ΦΠΑ, μπορεί να το πληρώσει μετά από 2-3-5 μέρες με μια μικρή προσάυξηση. Μικρή δεν το λέω εγώ 100%, εσύ το ξέρεις καλύτερα.
0: Στην εφορία, η προσάυξη στην εφορία είναι 0,73% κάτω από 100% στο μήνα.
1: Είναι μικρή οπότε.
0: Ναι.
1: Ωραία. Να μην αγχώνονται.
0: Τα ασφαλιστικά είναι 2,5% κλπ.
1: Ωραία, να μην αγχώνονται οι συμπολίτες μας λοιπόν αν δυσκολευτούν σε κάτι.
0: Όχι. Δεν χρειάζεται να γνωρίζετε, γιατί εδώ τα αφήσαμε 30 του μήνα να πληρώσουμε. Αν πληρώσουμε 1-2

0: Δεν ξέρω πώς λειτουργούν τα συστήματα, εσύ τα ξέρεις καλύτερα, οπότε...
1: Ναι. Τώρα, αυτό είναι και να πάμε γρήγορα στο λυπητερό γεγονός για να δούμε όλοι τα γήπεδα στα χωριά μας. Βέβαια, των Σερών τα έχω περπατήσει όλα, είναι άρτια, για το λόγο του ότι στη Θάσο σηκώθηκε για κεφαλιά ποδοσφαιριστής της ομάδας που ήταν και 16 χρονών, έπεσε κάτω από την κεφαλιά και επειδή ήταν κοντά στην πλάγια γραμμή, στο μισό μέτρο, στο ένα μέτρο, ήταν το τυχείο που είναι που κολλάνε τα σύρματα για περίφραξη, και ένα μικρό τυχείο είχε, χτύπησε στο τυχείο και...
0: Έχασε τη ζωή του.
1: Ναι. Κεφάλι,
0: να πούμε συλληπιτήρια στην οικογένειά του. Τα γήπεδα εντάξει, πρέπει, θέλουν πολύ προσοχή, όπως λες.
1: Επειδή άκουσα χθες τις συζητήσεις, τώρα στα σπίτια μας βάζουν όρια, βάζουμε και στα κοινέ. Και αυτό που με έκανε εντύπωση για τα γήπεδα είναι ότι όταν πριν από χρόνια, και ισχύει αυτό, παίρναμε το δίπλωμα της διοίκησης ποδοσφαίρου, μας έλεγαν: πριν μπείτε στον αγώνα σαν διαιτητές, θα βλέπετε τις γωνίες πέρα από τα δίχτυα, ότι δεν έχουν τρύπες και τέτοιο, ότι είναι καλά αφαιρεμένα. Θα βλέπετε τις τέσσερις άκρες, εκεί που γίνεται το κόρνερ. Υπάρχουν τέσσερις σημαίες. Τώρα η ράβδος που έχει τη σημαία πρέπει να είναι πάνω από 1,5 μέτρο. Δηλαδή και να πέσει ποδοσφαιριστής πάνω, να πέσει πλάγια,
0: και
1: να είναι πιο ψηλή η ράβδος.
0: Έχεις δίκιο, και τότε ήταν σιδερένιες, τώρα είναι ελαστικές.
1: Ναι. Φαντάσου τώρα να μην ισχύνε αυτά που λένε οι άλλοι, κάνω και τα γήπεδα, θα κάνουν. Ναι, θα τα κάνουν, γιατί φαντάσου να ήταν στα 100 εκατοστά η ράβδος πάνω, να πέσει ο ποδοσφαιριστής και να τρυπηθεί στην κοιλιά.
0: Όπως επίσης κάποια στιγμή, εγώ έπαιζα πάρα πολύ ποδόσφαιρο, αλλά πίσω από μια εστία είχε τα δίχτυα, τα οποία τα είχαν δεμένα σε ένα πασαλάκι μέσα στο χώρο που δεν φαινόταν.
1: Ναι, να μην έχουν
0: και πήγε η μπάλα εκεί πέρα πίσω. Και πού να δω εγώ, μέσα από το χώρο δεν φαίνεται το πασαλάκι. Χτυπάω την μπάλα ένα σουτ, χτυπάω και το πόδι μου. 2 χρόνια παιδευόμουν εκτός γηπέδου. Να φανταστείς επίσης ότι στα δοκάρια που χτυπάνε, έχεις δει τερματοφύλακες που χτυπάνε στο δοκάρι.
1: Ναι.
0: Είναι σιδερένιο. Δεν έχουν, ενώ στο μπάσκετ, αυτό το σιδερένιο, το σίδερο του μπάσκετ, το έχουν τυλίξει.
1: Είναι καουτσούκ.
0: Το κάνανε με, το τύλιξαν με κάτι, ναι, δεν ξέρω.
1: Ναι.
0: Τα δοκάρια όμως δεν τα έχουν τύλιξει.
1: Ναι, ναι, το θέμα είναι ότι απαγορεύεται να το βάλουμε βομβακερό, γιατί αλλιώς χτυπάει στο δοκάρι μπάρα και φεύγει με άλλη ταχύτητα πίσω, ενώ άμα είναι βομβακερό φεύγει λιγότερο, έχει λιγότερη αντίσταση.
0: Ναι, αλλά εσύ είπες, δεν μπορούν τα δοκάρια να είναι από καουτσούκ ή από σκληρό πλαστικό.
1: Ναι,
0: ξέρω, εγώ δεν ξέρω. Στο μέλλον, ίσως, αν γίνει κανένα τύχημα, θα το δούμε.
1: Πάντα έτσι, και δεν θα ξεχάσω, 1985 ήταν νεαρός ο φίλος μου και θείος μου τότε, εγώ είμαι μικρό παιδάκι, ο Σάκης Καραμπούτης, για να αρχίσω από τα Σέρας για την Πεντάπολη, περνούσε στο Δόξο το Χρυσό, που είχε μία στροφή και ανηφόρα σαν πέταλο, δηλαδή σαν πι, και δεν έβλεπε σαν φέρονται. Έγινε το ατύχημα, πήγε ψηλά ο Σάκης, και μετά από 2-3 μήνες, γιατί έπρεπε να γίνουν διεργασίες, να είναι αναδοχή του έργου, μετά το ισοπαίδωσαν, αφού έγινε το ατύχημα. Γιατί στην Ελλάδα πρέπει κάτι να γίνει, να κάνουν. Όπως και χθες άκουσα Έλληνα πολιτικό που είπε για το ατύχημα αυτού του μικρού ποδοσφαιριστή, να μην βλέπουμε ότι έφυγε ο ποδοσφαιριστής, αλλά τι δεν έγινε πριν και έφυγε.
0: Καλά, πολύ ωραία τα λένε όλοι. Μετά από ένα συμβάν ακούμε πολλές φιλοσοφίες και σωστές πολλές φορές απόψεις. Αλλά δεν γίνεται πάντα όλα να λειτουργούν στην εντέλεια, γιατί μην ξεχνάμε ότι χτίσαμε μια χώρα από το μηδέν, μια χώρα που μετά τον πόλεμο υπέφερε, άναρχη πολεοδόμηση, με το ζόρι γίναν κάποια γήπεδα. Εμείς παίζαμε ποδόσφαιρο, θυμάμαι, μέχρι την Δευτέρα, Τρίτη Λυκείου, σε γήπεδα από χώμα. Δηλαδή, σκέψου τον τερματοφύλακα όταν έπεφτε τι τραβούσε.
1: Με άσπρο χαλίκι. Χαλίκι, ναι.
0: Με χαλίκι.
1: Ναι,
0: δεν
1: ναι,
0: είναι...
1: ναι, ναι,
0: όταν
1: ναι.
0: Είδαμε γήπεδο με χλωοτάπητα και αρχίσαμε να... Δεν το πιστεύαμε δηλαδή. Κολοτούμπες κάναμε μέσα από τη χαρά μας.
1: Πάντως, να δώσω τα εύσημα, αγαπητέ μου Βασίλη, μας ακούει και ο Άγγελος Κούτρα, τη Μεσολακιά και όλη η Μεσολακιά, το Βεντινάδικο, το καφενείο που είναι δίπλα.

0: που πάμε για Αμφίπολη και έχουν και το προφητηρίο εκεί προστάτη. Λοιπόν, να δώσω χαιρετήρια. Η Μεσολακιά ήταν η πρώτη ομάδα Μέγας Αλέξανδρος ή όχι, Μακεδονικός Μεσολακιάς που έδωσε πολλούς παίχτες στον Άρη Θεσσαλονίκης και στον Παναθηναϊκό, τον Πασχαλίο αν θυμάμαστε, Άρη Θεσσαλονίκης, Πασχαλής και είναι τη Μεσολακιά, που είχε από το 1983 τον Οκτώβριο 1984 άνοιξη γήπεδο με πράσινο, με χλωροκάπητα και το έκανε μεγαλύτερο.
1: Ήταν από τα πρώτα λες, ε?
0: Ναι, μιλάμε τότε που δώσαν, που λέγανε όλα τα ειδησιογραφικά πρακτορία ότι ο Χουάν Ραμόν Ρότσα που έγινε μετά ο μπουμπλής του Παναθηναϊκού γεννήθηκε στη Μεσολακιά.
1: Μάλιστα.
0: Ήταν Έλληνας.
1: Αλλά έτσι λέγανε.
0: Ναι, για να μπορεί να αγωνιστεί, γιατί δεν επικρατούνταν πάνω που από τρεις ξένοι παίχτες σε μια ομάδα.
1: Και τώρα δεν έχουμε ούτε τρεις Έλληνες σε κάθε ομάδα. Μόνο Όφη.
0: Τώρα είναι τρεις Έλληνες στην ομάδα και ελληνική, ναι. Και όλοι είναι ξένοι.
1: Μόνο, ναι. Ο Όφη, ο οποίος πάει και πολύ καλά, έχει τους περισσότερους Έλληνες παίχτες. Λοιπόν, κάτι, θα πάμε, ναι, στο διάλειμμα. Ναι. Έχουμε κάτι ακόμη.
0: Ναι. Αυτό είναι. Αυτά και είναι.
1: Ωραία. Αν
0: να κάτι... μιλήσω γερμανικά στο Μπλάκεν, γιατί.
1: Ναι, ναι. Μίλα το λίγο γερμανικά να ακούσουμε. Δώσε εδώ. Έτσι, μπράβο. Γεια σου, Θανάση. Διάλειμμα, φίλε κορατές, και επανερχόμαστε σε λίγο.
2: Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 12. Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
3: Στάλα εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, 5,99. Ευρωφάρμα τελεμές θράκη στο κιλό, 5,45.
2: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
3: Green Cola κουτί 6x330ml, 2,35. Καζολίν συμπυκνωμένο μαλακτικό 82 μεζούρες, 3,99.
2: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
3: Softex Pure Classic χαρτί υγείας δίφυλλο 8 ρολά, 1,99. Γκούντα Γερμανία 48% το κιλό, 5,40.
2: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
4: Μοσχοβολάει ο τόπος στο νέο Σούλη στην πλατεία. Εκεί, στο αγαπημένο μας αρτοποιείο, όπου νυχθημερών το ψωμί σίκαλης συναντά το ολικής και η τσιαπάτα το χωριάτικο. Το αφράτο σιμιτάκι, το κασεροκούλουρο, το λουκανικό ψωμο βρίσκουν το σουσάμι από το κουλούρι Θεσσαλονίκης. Μοσχοβολάει το ριγανό ψωμο και η πάπρικα το κουλουράκι της. Όλα χειροποίητα και φρέσκα από το φούρνο στο χωριό που έχει και κρύα σάντουιτς και κρουασάν σοκολάτας και πίτες φούρνο με σπανάκι, τυρί κοτόπουλο και εκεί δίπλα να και η τάρτα μήλου, τα cinnamon rolls και τα muffin. Εμείς στο φούρνο του χωριού φτιάχνουμε με μεράκι και αγάπη το χωριάτικο, το προζυμένο τετράγωνο, τσιαπάτα, μπακέτα, κριτσίνια, τσουρέκι κλασικό, αλλά και με καρότο και τόσες ακόμη λιχουδιές. Δεν μένει παρά να τις δοκιμάσεις. Ο φούρνος του χωριού στο νέο Σούλι. Τηλέφωνο 23210 93 250.
5: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
6: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
7: Ακούτε την εκπομπή «Ταξίδι στον πολιτισμό» με τη Σωτηρία Καλακίδα.
8: Κάθε Τρίτη και Παρασκευή στις 5 το απόγευμα.
9: Η εκπομπή είναι μια προσφορά του Κρεοπολίου Αλέξανδρος στην Πρώτη Σερών.
10: Κρεοπολείο Αλέξανδρος. Μοσχάρια δικής μας παραγωγής από την περιοχή του Παγκαίου. Πεντανόστιμα χοιρινά και αμνοερήφια και πολλές ακόμα επιλογές.
11: Κρεοπολείο Αλέξανδρος στην Πρώτη Σερών.
10: Ποιότητα σε κάθε μπουκιά.
12: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό.
13: Σπίτια χωρίς μόνωση και αυτοκίνητα οικοδαετίας. Τα ελληνικά νοικοκυριά μπαίνουν στο χειμώνα με πολύ μεγαλύτερες ενεργειακές ανάγκες σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη. Η πράταση των εκπτώσεων στην αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων και το πετρέλαιο κίνησης έως και τις 14 Οκτωβρίου ανακοίνωσε η Hellenic Energy, σημειώνοντας ότι η παρέμβαση θα επαναξιολογηθεί. Η αντιπολίτευση ζητά την αποπομπή του Υπουργού Δικαιοσύνης Γιώργου Φλωρίδη, επικαλούμενοι παλαιότερες δηλώσεις του σχετικά με τις καταγγελίες για τον μπάζωμα στα Τέμπη. Ο Βρετανός Πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ ανοίγει την πόρτα επιστροφής στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Συναγερμός στην πτήση Ντουμπάι Τελαβίβ επειδή τσακώθηκαν οι πιλότοι. Το αεροσκάφος έκανε βουτιά από τα 34 στα περίπου 16.000 πόδια μέσα σε διάστημα μόλις 2 λεπτών. Η 70χρονη κωνσταρικανή διπλωμάτης Ρεμπέκα Γκρίνσπαν προηγείται στην κούρσα διαδοχής του Αντώνιο Γκουτέρε στη θέση του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ. Περισσότερες ειδήσεις στο cosmosnews.gr.
14: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Πέμπτη νεφώσεις με τοπικές βροχές Ανατολική Στερεά, Εύβοια, Ανατολική Θεσσαλία, Ανατολική Πελοπόννησο, Σποράδες, Νότιες Κυκλάδες, Κρήτη και Δωδεκάνησα. Η άνεμη στα δυτικά Ανατολική, Βορειοανατολική 4 με 6 και στα Ανατολικά Βόρειοι 6 με 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες 22 Μύκονος, Νάξος, Ύφνος, Χανιά, Ηράκλειο, Ρέθυμνο, Τρίκαλα, Λίμνος 24 Αλεξανδρούπολη, Άρτα, Γιαννιτσά, Καβάλα, Κέρκυρα 26 Καλαμάτα, Πρέβεζα, Σέρες.

Είτε μας ακούτε στην Αύπακτο, είτε στο Πάλερο, είτε στο Άγιο Πνεύμα, είτε στο Στριμωνικό Κόλπο, είτε οπουδήποτε είμαστε μαζί σας, καλό μεσημεράκι λέμε πλέον. Κίνηση έχει στους δρόμους, έχετε το νου σας, χαλαρά και ήρεμα, προσέχετε και...

0: λέγαμε για προβατάκια. Ο Τάσος είναι εκεί με το κοπάδι του, μας ακούει. Γεια σου Τάσο μου, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Βασίλη, χάρηκα.
0: Και εγώ ελπίζω να είσαι καλά. Καλό χειμώνα, καλό φθινόπωρο να έχουμε.
1: Καλό χειμώνα, ναι. Να πετάξουν πάλι κάνα όμορφο και για να πει ένα ευχάριστο.
0: Να πει καμιά σκέψη σου, να σε ακούσουμε.
1: Να πω ένα για την Κρίνια.
0: Ναι.
1: Ναι, αρχεύω.
0: Άρχισε.
1: Δεν πάλι να είναι το αρνητικό αρνητικό και το θετικό θετικό. Άρα όπου αρνητική πίεση, άγχος, έξα και καταστροφή. Όπου θετική πίεση, γέλο, χαρά και ευτυχία. Παραδέχεσαι.
0: Έτσι, ακριβώς έτσι είναι. Σε ευχαριστούμε. Τι κάνει εκεί το κοπάδι, το κοπάδι τι κάνει.
1: Καλά,
0: κροβατάκια, κατσικάκια και το παλεύετε, πες.
1: Άντε, χάρηκα πάρα πολύ.
0: Και εγώ, γεια σου, Τάσο μου, γεια σου. Καλύτερα μην ρωτάς για δουλειά και για κοπάδια, λες. Ας τα πες, Βασίλη. Σπάξει χιλιάδες ζώα. Χιλιάδες ζώα έχουν χαθεί.

Σήμερα είναι η τελευταία μέρα για τη δήλωση για τα δωράκια του μήνα που τελειώνει, οι ομπρέλες. Έχετε δηλώσει πολλές συμμετοχές, να είστε καλά, οι τυχεροί θα τις παραλάβετε όλοι. Θα σας ενημερώσουμε να μην ανησυχείτε καθόλου. Παραμένουμε στα ίδια γραφεία και για τα επόμενα τουλάχιστον 3 χρόνια εδώ στην πλατεία Εμπορίου. Για σας που θέλετε να μας επισκεφτείτε και από εβδομάδα να έρθετε και για τις ομπρελίτσες σας, θα σας ενημερώσουμε. Να μην ανησυχείτε καθόλου. Έλα, Ανδριάννα. Ανδριάννα Μπάμπαλη γράφει τη μουσική, ο Νίκος Μωραήτος στους στίχους στο τραγουδί Μεσοπέλαγα. Σας το χαρίζουμε με αγάπη όλους και όλες εσάς.

0: πέταξε ακριβώς εκεί που δεν το περιμένεις.
1: Εσκόρπισε μακριά. Με σκόρπισε.
0: Κι άντε να σου βγει σε καλό.
1: Μακριά.
0: Να πες σε κανένα καλό άνθρωπο, να μπορεί να σε καταλαβαίνει και τις ιδιοτροπίες σου. Άμα δεν μπορεί και δεν μετά, άντε να μαζέψεις αυτό που σκόρπισε ο άνεμος. Μακριά, Ανδριάνα μου, μπάμπαλη. Πού να εξηγείς μετά. Πόσο χρόνο θέλει ξανά να σταθείς ολόκληρος. Γιατί όταν δίνεσαι και δίνεσαι απλόχερα,

12:20 το μεσημέρι, το Cosmos News και σήμερα είναι μαζί μας. Αν θέλετε φυσικά να διαβάσετε καμιά είδηση, εκεί. Από την Θεσσαλονίκη και όλο τον κόσμο και όλη την Ελλάδα τα νέα. Και ειδήσεις όχι fake, όχι ψεύτικες. Στο Στράτο, στη θώραξη, χρόνια σου πολλά, Στράτο. Άλλη μια φάρσα, σήμερα είχαμε τηλέφωνο για βόμβα στη Θεσσαλονίκη αυτή τη φορά. Χθες είχαμε στον Πειραιά, σήμερα είχαμε στη Θεσσαλονίκη. Ένας πιλότος στην πτήση Fly Dubai από το Ντουμπάι προσπάθησε να ρίξει το αεροπλάνο και ο άλλος τον σταμάτησε. Ακούσατε στις ειδήσεις ότι μάλωσαν οι δυο τους. Ο ένας σάλταρε και ήθελε να ρίξει το αεροπλάνο, αν είναι δυνατόν με τόσο κόσμο μέσα. Και όχι ήθελε να το ρίξει, το έριξε χιλιάδες πόδια κάτω, απότομα. Καταλαβαίνετε τι έπαθαν οι άνθρωποι που ανήκαν σε αυτό το αεροπλάνο. Μάλλον δεν θα ξανανεβούν ποτέ.

ευτυχώς όλα πήγαν καλά. 20 λεπτά μείωση στο πετρέλαιο κίνησης. Ρυθμίσεις 120 δόσεις, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός, ο κ. Μητσοτάκης.

Εν τω μεταξύ, το έχετε παρατηρήσει, όταν κάτι κακό γίνεται, βγαίνουν πώς, ρε παιδί μου, άνθρωποι κακιασμένοι, με αποθυμένα δηλαδή. Αν κατηγορήσει κάποιος έναν άνθρωπο για κάτι, ή λένε τώρα, κατηγόρησαν μια κλινική ότι έκανε κάτι. Βρέθηκαν πόσοι ακόμα τώρα βγαίνουν μετά όλοι στη φόρα και όλοι μαζί. Τι κακό πράγμα. Κάποτε είχα ένα φίλο, τον αγαπούσα πολύ, και είδα να μαλώνουν 2-3 άνθρωποι και να σέρνουν ένα σε μια θάλασσα, να τον πετάνε κάτω και να τον πηγαίνουν κλωτσοπατινάδα 2-3, μετά γίναν 4-5-6-7-8-9-10. Τον βλέπω να τρέχει, να πάει και αυτός εκεί. Και μετά γυρίζει και του λέω: τι πήγες να κάνεις? Πήγα να ρίξω κι εγώ, λέει, καμιά κλωτσιά. Γιατί, βρε άνθρωπε, του λέω, το ξέρεις τον άνθρωπο που πήγες να τον ρίξεις κλωτσιά? Όχι, λέει, αλλά αφού βαρούσαν οι άλλοι. Λέω, αν είναι δυνατόν, τρόμαξα πραγματικά από την οτροπία και την φιλοσοφία της σκέψης ενός φίλου, και από τότε άρχισα να βλέπω λίγο και να αντιλαμβάνομαι ότι κάτι δεν πάει καλά στον κόσμο αυτόν, και πώς θα αλλάξουν τα πράγματα, τι θα γίνει, τι θα γίνει. Έλατε, τι θα γίνει. Μα είναι δυνατόν. Βγαίνουν κανένα δυο να πούνε: να, αυτό έκαναν αυτοί οι γιατροί, τρέχουν άλλοι 500 μετά. Και εμένα μου έκανε αυτό, και εμένα με έδιρε. Και εμένα με έκανε αυτό.

0: στο Facebook γινόμαστε φίλοι. Για σας που θέλετε να γράψετε στα ελληνικά, Βασίλης, Σπανουδάκης, Κόσμος.
1: Ό,τι έχεις θα στο κλέψω και μες τη νύχτα θα χαθώ.
0: Στα ελληνικά και γινόμαστε έτσι φιλαράκια στο Facebook, το Instagram δεν θυμάμαι πως είναι. Δεν και πολύ είναι αυτό το Facebook.
1: Στην παγίδα διαστής.
0: Με ρωτάτε για το leasing. Τι είναι το leasing, λοιπόν, επειδή και εγώ δεν ξέρω πολλά πράγματα, είναι για εταιρείες που θέλουν να μισθώσουν αυτοκίνητα. Θα ρωτήσω και εγώ το Θανάση Ευγενό Διαμαντοπουλό αύριο να μας πει περισσότερες λεπτομέρειες για το leasing. Αν συμφέρει, πώς συμφέρει. Ξέρω ότι περνάς πάντως τα έξοδα αυτό το μηνιαίο μίσθωμα, οπότε είναι σαν να

έχεις ένα βασικό έξοδο πέρα από τα καύσιμα και όλα τα άλλα. Και γι' αυτό πολλές εταιρείες, κυρίως στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, απευθύνονται και νοικιάζουν έτσι αυτοκίνητα και καινούργια μοντέλα μάλιστα. Εδώ είμαστε μαζί σας και πάμε στον Christian Ronning για να μας οδηγήσει στο επόμενο διάλειμμα. Σας το χαρίζω με πολύ πολύ αγάπη. Deep and silent sea, close to you I feel protected, you are so like me. Face, I am reflected. Tell me what to do. For you know so well, my soul is restless too.

νέες περιπλανήσεις. Στην ενημέρωση ο κύριος Νικός Αμερικάνος, στο site μας cosmosnews.gr, για τα παιδιά που γράφουν και ασχολούνται. Την αγάπη μας στην Αθήνα και σε όσους μας ακούτε και εκεί. Κοντά μας είναι και ο κύριος Λάκης Κρασαβαΐδης. Το πρωί ξυπνάμε με την Νικολίνα Κώτα. Ευχαριστούμε πολύ όλους και όλες εσάς για τα μηνύματά σας. Αν θέλετε κάτι να μας γράψετε, το στούντιο και το email μέσα στο στούντιο που κάνουμε εκπομπές είναι το εξής: 93fmstudio@gmail.com. Αν κάτι παρατηρείτε, κάτι σας αρέσει, κάτι δεν σας αρέσει, να μας το λέτε. Προσπαθούμε να γίνουμε μια μεγάλη οικογένεια στο ραδιοφωνό αυτό εδώ και πολλά χρόνια, και το έχετε καταλάβει. Δεχόμαστε και παράπονα, δεχόμαστε και συμβουλές. Δεν είμαστε τέλειοι, ευτυχώς. Διάλειμμα.

0: το ράδιο Κόσμος. Είναι 12:30.
1: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
2: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
0: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
2: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
3: Τα Πρόοδος Μάρκετ, καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
4: Διαλεκτό ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 27,99. Αρβανίτη τυρί νεοχορούδα στο κιλό 7,49. Skip

0: Κρύου υγρό 37 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες 7,70.
1: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
0: Εβίτα χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά 2,20. Φίξελας μπύρα κουτί 8-4 δώρο 7,99. Χαρίτου λουκάνικα φράγκα 700 γραμμάρια 3,55.
1: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
2: Φροντιστήριο Εξέλιξη. Η δική σου διαδρομή προς την επιτυχία.
3: Όταν η εμπειρία ετών συναντά μια νέα δυναμική σύνθεση καθηγητών, η επιτυχία είναι η μόνη επιλογή.
2: Δημιουργήσαμε μια νέα δυναμική ομάδα από έμπειρους εκπαιδευτικούς με επικεφαλής τον καταξιωμένο καθηγητή Άγγελο Μπαλτζή, που ενώνουν τις δυνάμεις τους και φέρνουν άριστα αποτελέσματα σε όλες τις κατευθύνσεις.
3: Φροντιστήριο Εξέλιξη. Άγγελος Μπαλτζής. Εξασφάλισε μια θέση στην επιτυχία. Τσαλοπούλου 11 Α. ΣΕΡΕΣ. Τηλέφωνο 23210-23210.
4: Το φθινόπωρο μας προσκαλεί να χαλαρώσουμε και να απολαύσουμε τα απλά πράγματα. Δημιουργήστε το τέλειο φθινοπωρινό σας καταφύγιο με προϊόντα ύπνου από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία από στρώματα, λευκά είδη, παπλώματα και μαξιλάρια. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Ψάχνεις ένα κατάστημα που μπορείς να βρεις τα πάντα στις καλύτερες τιμές? Λουκίδης στην πλατεία Εμπορίου. Ανακαίνισε με τις μεγαλύτερες εταιρείες χρωμάτων. Φτιάξε με εργαλεία και είδη κήπου, σιδηρικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά. Βρες είδη προστασίας εργαζομένων, είδη κυγκαλερίας, πόμολα. Και για το αυτοκίνητο ή το σπίτι, κατασκευή κλειδιών και immobilizer. Λουκίδης από το 1951. Τεχνογνωσία, πρακτικές συμβουλές και λύσεις. Παράδοση και στο χώρο σας 23210-23332. Λουκίδης Τεχνικό Πολυκατάστημα.
6: Εγώ να τρέχω σε αυτά τα μαγαζιά που πηγαίνουν όλοι και να τσακώνομαι για μια τσάντα. Με την καμία. Εγώ για σχολείο.

0: απίστευτη ποικιλία και τιμές όνειρο. Κι αν κάτι δεν μου αρέσει, μου κάνουν και αλλαγή. Γιατί στο Σωτηρόπουλο ξέρουν.
1: Σχολικά Σωτηρόπουλος. Τα καλύτερα σχολικά στη Νη Νικολάου 2 και Βενιζέλου 26 Σέρες. Delivery στο 2321051612 και στο e-pavlahartopoulio.gr.
0: Σχολικά Σωτηρόπουλος, αυτοί εκεί ξέρουν.
2: Σπίτι, αυτοκίνητο, γραφείο ή κατάστημα. Βασίλης Οικονόμου.
3: Ταπετσαρίες, τέντες, διαχωριστικά διαφανή για τον μπαλκόνι και κάθε χώρο.
2: Στοράκια κάθε είδους και μεγέθους.
3: Αλλαγή υφασμάτων EPU σε κάθε έπιπλο με νέα σχέδια.
2: Φροντίδα και για το αυτοκίνητο.
3: Ταπετσαρίες, πλαστικά και αλλαγές σε καλύματα.
2: Βασίλης Οικονόμου.
3: Καλέστε μας και για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
2: Τηλέφωνο 2321 77 88 19.
3: Πρώτο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης.
2: Site www.economousseres.gr.
4: Αθλητικά νέα στο λεπτό. Στο μπάσκετ, το Κάουνας αποδείχθηκε ιδανικό σκηνικό για ένα πραγματικό θρίλερ. Ο Ολυμπιακός χρειάστηκε να παλέψει ως το τελευταίο δευτερόλεπτο, όμως βρήκε τις λύσεις και έφυγε με τη νίκη 93-91 απέναντι στη Ζαλγκύρης για τη δεύτερη αγωνιστική της EuroLeague. Ο Άρης πέρασε επιβλητικά με 74-87 από την έδρα της Λεμάν στην πρεμιέρα του EuroCup, φωνάζοντας δυναμικά την επιστροφή του και τους μεγάλους στόχους του. Ο Δημήτρης Γιαννούλης συνεχίζει το ατομικό, με την αποθεραπεία του να εξελίσσεται ομαλά και το παιχνίδι με την Καλαμάτα να αποτελεί τον στόχο της επιστροφής του. Μεγάλη μεταγραφική επιτυχία για τον Λεβαδιακό που έκανε αίσθηση στη Super League εντάσσοντας το δυναμικό του τον 34χρονο Αιγύπτιο μέσω Μοχάμεντ Ενένι, ο οποίος ήταν ελεύθερος.

0: Κι όμως πάλι σε ζητώ. Είμαστε και πάλι εδώ. Για να δω, παρακαλώ, ποιον έχω στη γραμμή, έτσι να πούμε μια καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Γεια σας.
1: Λέγομαι
0: Κύρτη. Το μικρό σας, το μικρό σας. Μισό λεπτό.
1: Φωτεινή
0: μου, τι κάνεις αυτή την ώρα, είσαι καλά, μαγειρεύεις, με τι ασχολείσαι?
1: Μαγειρεύω.
0: Ωραία, μισό λεπτό λίγο στο τηλέφωνο, μισό λεπτό, γιατί έχω και ένα πολύ ωραίο τραγούδι να μοιραστούμε. Και είναι ο καθρέφτης από την Χαρούλα Αλεξίου. Θα σας το χαρίσω. Εγώ θα μιλήσω με την κυρία Φωτεινή. Και καλό μαγείρεμα και για όσους μαγειρεύετε.

κάπως έτσι αποχαιρετούμε τον διαγωνισμό του Σεπτέμβρη. Αρκετοί από εσάς είσαστε τυχεροί, περισσότεροι. Νομίζω όλοι θα σας ενημερώσουμε για να περάσετε από την ερχόμενη εβδομάδα. Να πάρετε και τις ομπρελίτσες σας σιγά σιγά, αναδεκάδες. Έχουμε το ασανσέρ, οπότε μην ανησυχείτε καθόλου και κινητικά προβλήματα να έχετε. Από το ισόγειο ανεβαίνετε στον πρώτο, αλλιώς στον δεύτερο με τα πόδια. Θα σας πω πότε, από την ερχόμενη εβδομάδα. Και ελπίζω έτσι να σας φανούν χρήσιμες, γιατί μια ομπρέλα πάντα είναι χρήσιμη στη ζωή μας. Και ευχαριστούμε πολύ για τη συμμετοχή. Έχουμε και άλλους διαγωνισμούς τώρα. Τα τρία κάντι τα οποία έχουν, είναι ένας διαγωνισμός ο οποίος θα λήξει, από ό,τι τουλάχιστον βλέπω και εγώ, και πήρε την πρωτοβουλία η Κέλλη και πολύ καλά έκανε, για άλλα τρία δώρα τα οποία έχουν να κάνουν με γλυκά. Είναι αυτό που λέμε, χωρίς να ξέρει κανείς τι περιέχει μέσα αυτό το δώρο, είναι αρκετά μεγάλης αξίας και δεν είναι ένα, είναι τρία. Γιατί θα κερδίσετε, και καλά να πάθετε ώστε κερδίσετε γλυκά, νομίζω. Θα ακούσετε τις εκπομπές και τις Κέλλης. Θα μπείτε και στο Instagram για να δείτε περισσότερα πράγματα. Και καλή επιτυχία. Ο Άλεξη τώρα. Μουσική και στίχη και Κουασαμόντο μαζί σε ένα τραγούδι από την παραλία. Πολύ πολύ ωραίο.

Αλεξίδ, τον αφήνουμε μαζί με Κωσαμόντο, Ελεονόρα Ζουγανέλη, σε ένα πολύ αγαπημένο τραγούδι. Θα το χαρίσω σε όλους σας. Ελπίζω να περάσετε και σήμερα όμορφα στην εκπομπή, γιατί σιγά σιγά πηγαίνουμε προς μία παρά 10. Είναι η αγάπη.

σιγά να σας χαιρετήσω και να σας πω πραγματικά πότε ένιωσα ελεύθερος στη ζωή μου. Όταν ένιωσα πως δεν χρειάζεται κανέναν να εντυπωσιάζω και για κανέναν να κάνω τίποτε για να δείξω ότι κάποιος είμαι. Έτσι ένιωσα πραγματικά ελεύθερος και πιστεύω ότι όποιος και αν το κάνει, αν το καλοσκεφτείτε, όταν δεν θέλετε να εντυπωσιάσετε κανέναν και ζείτε για σας, θα είστε πραγματικά και πιο ελεύθεροι και πιο ευτυχισμένοι. Πολλές στιγμές της ζωής μας ζούμε σε κόσμους που μας γεμίζουν από ευτυχία και άλλοτε με δυστυχία στεναχωριά, ανάλογα και το πώς εμείς θα φερθούμε. Αν δεν πέσουμε σε εκδικητικούς ανθρώπους, θα είμαστε τυχεροί ίσως στο χρόνο που θα περάσει, τουλάχιστον να έχουμε ήρεμη την ψυχή μας. Από εκεί και πέρα, σας ευχαριστώ όλους για την παρέα, τη συμμετοχή. Σε λίγο θα έρθει η Κέλλη κοντά μας. Έως τότε σας χαιρετώ με δύο τραγούδια. Καλό σας μεσημέρι.

0: Τώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι μία.
1: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Στάλα εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, 5,99. Ευρωφάρμα τελεμές θράκης στο κιλό, 5,45.
1: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
2: Green Cola κουτί 6x330ml, 2,35. Καζολίν συμπυκνωμένο μαλακτικό 82 μεζούρες, 3,99.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
2: Softex Pure Classic χαρτί υγείας δίφυλλο 8 ρολά 1,99. Γκούντα Γερμανία 48% το κιλό 5,40.
1: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
3: Κόκκινη, γιατί κόκκινη ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια.
4: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις.

0: Ενδιαφέρεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο es1goretail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
1: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Πέμπτη είναι φώσεις με τοπικές βροχές σε Ανατολική Στερεά, Εύβοια, Ανατολική Θεσσαλία, Ανατολική Πελοπόννησο, Σποράδες, Νότιες Κυκλάδες, Κρήτη και Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι στα δυτικά Ανατολική, Βόρειο-Ανατολική 4 με 6 και στα Ανατολικά Βόρειο 6 με 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες 22 Μύκονος, Νάξος, Ύφνος, Χανιά, Ηράκλειο, Ρέθυμνο, Τρίκαλα, Λίμνος 24 Αλεξανδρούπολη, Άρτα, Γιαννιτσά, Καβάλα, Κέρκυρα 26 Καλαμάτα, Πρέβεζα, Σέρες.

0: Κοσμός του 93.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα. Τι κάνετε, πώς είστε? Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου 2026 και είμαστε ένα λεπτό πριν από τις 1:10. Φτάσαμε στην τελευταία μέρα του Σεπτέμβρη, από αύριο αλλάζουμε μήνα και ο Οκτώβρης χτυπάει την πόρτα και εμείς λίγο μετά τις 1 ανοίγουμε το μικρόφωνο εδώ στο Κόσμος Ράδιο στους 93 και ξεκινάμε το δικό μας μεσημεριανό ραντεβού. Θέλω την παρέα σας, θέλω να μου πείτε πού σας βρίσκει η μέρα σήμερα, στη δουλειά, στο σπίτι, στο αυτοκίνητο, στο δρόμο, όπου κι αν είστε, βάλτε μας λίγο πιο δυνατά. Και αν βλέπετε αυτή την ώρα, καλή δύναμη. Αν οδηγείτε, εννοείται και προσοχή στο δρόμο. Και αν είστε σπίτι και πίνετε το καφεδάκι σας, να ξέρετε, ζηλεύουμε λίγο. Εδώ θα είμαστε για τις επόμενες 2 ώρες με μουσική, κουβέντα, νέα, διαγωνισμούς, αυτά που συμβαίνουν στην πόλη μας και φυσικά τη δική σας παρέα. Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Η τηλεφωνική μας γραμμή είναι ανοιχτή. Μπορείτε να καλέσετε στο 2321-063-333 να μας πείτε μια καλησπέρα, να μας πείτε ένα τραγούδι που θέλετε να ακούσετε, να γίνουμε όλοι μαζί μια πολύ ωραία ατμόσφαιρα. Για αυτούς που είναι του γραπτού λόγου, 93fmstudio@gmail.com, το email του σταθμού είναι ανοιχτό και περιμένει τα δικά σας μηνύματα. Μπορείτε όμως να στείλετε και το μήνυμά σας πλέον στο Instagram @cosmos93fmseres. Και εννοείται ότι μπορείτε να μας ακούτε και διαδικτυακά από το cosmosradio.gr, αλλά και για τους λάτρεις της μουσικής cosmosradio.eu.

Βαγγέλη Μανουηλίδου στο μικρόφωνο, live από το στούντιο του σταθμού στην όμορφη πόλη των Σερών, εδώ στον δικό μας κόσμο, Κόσμος Ράδιο στους 93 FM. Τι λέτε, πάμε να φωτίσουμε και αυτό το μεσημέρι, το τελευταίο μεσημέρι του Σεπτέμβρη. Πάμε λοιπόν, πρώτο τραγούδι για σήμερα, Ελένη Δήμου, τα έχω βρει με τον εαυτό μου. Αφιερωμένο σε όσους τα έχουν βρει με τον εαυτό τους.

Ξέρετε τι θα ήθελα να κρατήσουμε από το Σεπτέμβρη? Όχι τις δυσκολίες του, όχι αυτά που μας έχουν χαλάσει τη διάθεση, όχι ανθρώπους και καταστάσεις που μας έχουν κουράσει. Θα ήθελα να κρατήσουμε ό,τι μας έκανε λίγο καλύτερους, να κρατήσουμε εκείνη τη στιγμή που χαμογελάσαμε χωρίς να το περιμένουμε. Έναν άνθρωπο που ήταν δίπλα μας, μια κουβέντα που μας έμεινε, ένα μάθημα που πήραμε ακόμα και αν χρειάστηκε να το πάρουμε με τον πιο δύσκολο τρόπο. Και κυρίως να κρατήσουμε τον εαυτό μας, γιατί μέσα σε ένα ολόκληρο μήνα μπορεί να τρέξαμε για όλους, να τους φροντίσαμε όλους, να στεναχωρεθήκαμε για όλους, να προσπαθούσαμε να προλάβουμε τα πάντα και κάπου εκεί ξεχάσαμε και εμάς. Οπότε αν έχω κάτι να προτείνω για τον μήνα που έρχεται είναι αυτό. Μπείτε στον Οκτώβρη λίγο πιο ελαφριοί. Μην πάρετε μαζί σας κάθε κουβέντα που σας πλήγωσε, μην κουβαλήσετε κάθε απογοήτευση και κυρίως μην προσπαθήσετε να διορθώσετε ανθρώπους που δεν θέλουν να αλλάξουν. Κρατήστε τα μαθήματα και αφήστε το βάρος. Κρατήστε την αγάπη και αφήστε την πίκρα. Πάμε σε Γιάννη Κότσιρα και στο τραγούδι και πάλι.

0: Κόσμος του 93.
1: Οπότε αυτό το μήνα λέμε, θα προσέχω λίγο περισσότερο. Θα λέω περισσότερα ναι σε όσα με γεμίζουν και περισσότερα όχι σε όσα με αδειάζουν. Θα βρίσκω χρόνο για ένα τραγούδι, ένα καφέ, μια αγκαλιά, έναν άνθρωπο που αγαπώ, γιατί τελικά δεν χρειάζεται να αλλάξουμε ολόκληρη τη ζωή μας για να αλλάξει και η διάθεσή μας. Και το έχω πει άπειρες φορές. Μερικές φορές, όχι, όχι, ναι. Έχω κολλήσει. Ο Σεπτέμβρης λοιπόν αύριο φεύγει. Τον ευχαριστούμε για όσα μας έμαθε. Κρατάμε τα όμορφα, αφήνουμε τα βαριά και ανοίγουμε την πόρτα στον Οκτώβρη. Μέχρι αύριο όμως λοιπόν και μέχρι να έρθει ο Οκτώβρης, εγώ θα σας πάω σε ένα πολύ παλιό τραγούδι του Γιώργου Αρλικαίου στο Συγχώρεσέ με.

Γιώργος Αλκαίος, λοιπόν, συγχώρεσέ με. Τώρα όμως θέλω να ακούσω και εγώ λίγο περισσότερο εσάς. Δεν θέλω αυτό το δίωρο πάλι να μιλάω μόνη μου. Θέλω να πάρετε τηλέφωνο, να μου πείτε από πού μας ακούτε. Θέλω να γίνουμε μια μεγάλη παρέα. Θέλω να μου πείτε αν είστε από Σέρες, από κάποιο χωριό, από κάποια άλλη πόλη. Αν μας ακούτε από τη δουλειά, από το σπίτι, από το αυτοκίνητο. Θέλω να ξέρω πού βρίσκεται η δική μας παρέα αυτή τη στιγμή. Να μου πείτε τα νέα σας, πώς περνάτε την ημέρα σας, τι κάνετε αυτή την ώρα. Και φυσικά κάντε και κάποια αφιέρωση σε εσάς, τον εαυτό σας. Ή για έναν άνθρωπο που αγαπάτε, ή για έναν φίλο, για μια παρέα. Είμαστε εδώ, το τηλέφωνο του σταθμού είναι 23 21 0 63 33 33 και το email του σταθμού είναι 93fmstudio@gmail.com.

0: Και με αυτό το υπέροχο τραγούδι πάμε στο σύντομο διαφημιστικό μας διάλειμμα.
1: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
2: Διαλεκτό ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 27,99. Αρβανίτη τυρί νεοχορούδα στο κιλό 7,49. Σκύπ πλυντηρίου υγρό 37 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες 7,70.
1: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
2: Εβίτα χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά 2,20. Φίξελας μπύρα κουτί 8 συν 4 δώρο 7,99. Καρύτου, λουκάνικα φράγκα, 700 γραμμάρια, 3,55.
1: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
3: Μήπως το παιδί σου διαβάζει αργά, κάνει λάθη στην ορθογραφία και δυσκολεύεται να συγκεντρωθεί? Μήπως δεν μιλάει καθαρά, άργησε να μιλήσει ή τραυλίζει? Έχει διάσπαση προσοχής ή υποκινητικότητα? Ελάτε σήμερα στο Dyslexia Centers Pavlidis Method Seron. Ακριβής διάγνωση από την προσχολική ηλικία με το διεθνές καταξιωμένο βιολογικό τεστ Παυλίδη. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, συμβουλευτική, επαγγελματικός προσανατολισμός. Με πολυμέσα βελτιώνουμε τη σχολική επίδοση, την προσοχή, τα προβλήματα λόγου ομιλίας και την αυτοπεποίθηση. Δωρεάν αξιολόγηση λογοθεραπείας, εργοθεραπείας και 50% έκπτωση στη διάγνωση δυσλεξίας και διάσπασης προσοχής. Dyslexia Centers, Παυλίδης Method Seron. Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα στο 2321-068-996 για σίγουρα αποτελέσματα με την οικονομική κάλυψη του ΕΟΠΗ. Νίκο Νικολάου 1, Πλατεία Εμπορίου.
4: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου και προϊόντα ύπνου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Οι στόχοι οδηγούν στη γνώση.
6: Και η γνώση στην πρωτοπορία.
5: Πρωτοπορία στη σκέψη.
6: Πρωτοπορία στα όνειρα.
5: Πρωτοπορία στο δρόμο για την επιτυχία.
6: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Πρωτοπορία. Υπεύθυνη σπουδών, Δώρα Παπαδοπούλου, Δέσποινα Γανίτη, Γιάννης Χατζιαθανασίου. Δάσκονται τα μαθήματα όλων των κατευθύνσεων, γυμνασίου, γενικού και επαγγελματικού λυκείου, καθώς και μαθήματα ειδικοτήτων ΕΠΑΛ. Τσαλοπούλου 14. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2321 053 186.
7: King Coffee Stores. Ο βασιλιάς του καφέ στις Σέρες.
8: Δοκιμάστε ποιοτικό καφέ στα δύο καταστήματα του King Coffee.
7: Προσεκτικά επιλεγμένος από έμπειρους γνώστες των ποικιλιών του καφέ και της ιστορίας του. King Coffee.
8: Πρωινό ή μεσημεριανό και συνοδευτικά smoothies και brunch των καλύτερων εταιριών. King Coffee στις Σέρες με δύο καταστήματα.
7: Βενιζέλου 14 και Μεγάλου Αλεξάνδρου 68. Τηλέφωνα 23210-58300 και 23212-10240.
9: Ό,τι συμβαίνει εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, cosmosnews.gr.

Και πριν περάσουμε στην ατζέντα των σερών, πάμε να δούμε λίγο και τι καιρό θα κάνει σήμερα. Στις Σέρες είμαστε με λίγο συννεφιά και οι βαθμοί είναι στους 24. Η Αθήνα είναι στους 32, η Θεσσαλονίκη είναι επίσης στους 32 βαθμούς, το Αγρίνιο είναι στους 34, τα Χανιά είναι στους 29 και η Πάτρα είναι στους 30 βαθμούς. Και θέλω να μου πείτε αν γνωρίζετε τι έχει σήμερα. Σήμερα 30 Σεπτεμβρίου στο Ελπίδα Resort Spa γίνεται το Glow and Style Growing Cup, μια μεγάλη γιορτή για τα παιδιά αλλά και για ολόκληρη την οικογένεια. Και πραγματικά έχει απ' όλα, έχει παιχνίδια, διαδραστικές δράσεις, κλόουν με πολύ γέλιο, επίδειξη πολεμικών τεχνών, παιδικό θέατρο, παρουσίαση από σχολή χορού, έχει παιδική μόδα αλλά και πολύ ενδιαφέρουσα ομιλία από ψυχολόγο για γονείς και παιδιά. Και φυσικά υπάρχει και το μεγάλο παιχνίδι της ημέρας, που είναι μία αποστολή που θα βάλει παιδιά και γονείς σε δράση. Και μου αρέσει πάρα πολύ αυτό, γιατί δεν είναι απλώς μία εκδήλωση που θα πας να καθίσεις και απλά θα κοιτάξεις. Είναι μία εμπειρία για να συμμετέχεις, να παίξεις, να γελάσεις και να περάσεις χρόνο μαζί με τα παιδιά σου. Ελπίδα Resort and Spa σήμερα, 30 Σεπτεμβρίου, και το σημαντικό είναι ότι η είσοδος είναι ελεύθερη. Οπότε γονείς, αν ψάχνετε κάτι όμορφο για σήμερα, κρατήστε το. Glow and Style Growing Up. Play, Discover, Create, Grow and Together. Γιατί τελικά αυτά μένουν στα παιδιά μας. Δεν είναι μόνο τα πράγματα, βασικά αυτά που μένουν στα παιδιά μας, δεν είναι μόνο τα πράγματα που αγοράζουμε, αλλά και οι στιγμές που έχουμε.

θέλω να μιλήσουμε για μία φράση που έχει καταστρέψει την έννοια του χρόνου. Το έρχομαι σε 5 λεπτά. 5 λεπτά για ποιον? Γιατί για κάποιους ανθρώπους τα 5 λεπτά είναι φιλοσοφική έννοια. Πού είσαι, έρχομαι. Πού ακριβώς είσαι, τώρα ξεκινάω. Α, μάλιστα. Άρα το έρχομαι σήμαινε ότι σκέφτεσαι να έρθεις. Και υπήρχε και όλος ο τύπος. Σε 5 λεπτά είμαι εκεί, λέει. Ενώ δεν έχει κάνει μπάνιο, δεν έχει ντυθεί και ψάχνει ακόμα τα κλειδιά του. Κάπως έτσι είναι οι δικές μου οι φίλες. Και ξέρεις τι είναι το καλύτερο. Όταν εσύ είσαι στην ώρα σου και περιμένεις τον άλλον, αρχίζεις και σκέφτεσαι, μήπως εγώ έχω το πρόβλημα που ήρθα στην ώρα μου? Γιατί τελικά η ώρα είναι σχετική. Ο άλλος λέει μία η ώρα και εννοεί όντως μία. Ο άλλος λέει μία και εννοεί κάποια στιγμή μετά το μεσημέρι. Εγώ πάντως έχω αποφασίσει όταν κάποια φίλη μου πει έρχομαι σε 5 λεπτά, δεν θα τη ρωτήσω πού είσαι, θα τη ρωτήσω σε ποια ζώνη ακριβώς.

πάμε να περάσουμε τώρα στην ατζέντα των Σερών για 5η 1 Οκτωβρίου. 5η 1 Οκτωβρίου λοιπόν είναι το Mini Coffee Festival στο Street Cameo Coffee για την Παγκόσμια ημέρα καφέ από τις 9 το πρωί έως τις 1 το μεσημέρι με δωρεάν δοκιμές καφέδων και δώρα. Αμέσως μετά έχουμε το Drift Training στο αυτοκινητοδρόμιο Σερών μέσα στην προετοιμασία για το μεγάλο Drift. Παρασκευή 2 Οκτωβρίου ξεκινάει στο αυτοκινητοδρόμιο Σερών το Drift King International Series, το οποίο θα διαρκέσει μέχρι και την Κυριακή 4 Οκτωβρίου. Και επίσης Παρασκευή 2 Οκτωβρίου 9 η ώρα το βράδυ κάνει πρεμιέρα της θεατρικής παράστασης του Κουκλόσπιτο Νόρα στην αίθουσα θεάτρου Ομίλου Ορφέα Σερών στην περιοχή Περιστέρη Κωστοπούλου. Θυμάμαι ακριβώς εδώ, θα το δω, Περιστέρη Κωστοπούλου 12 με είσοδο στα 7 ευρώ. Επόμενο τραγούδι, Just Give Me a Reason από Pink.

Κάπου εδώ να καλωσορίσουμε και όσους καταφέρατε να συνδεθείτε τώρα στη συχνότητά μας εδώ στο Κόσμος Ράδιο στους 93, είτε από το ραδιόφωνο σας είτε live. Να πω ένα μεγάλο γεια σας στον Αντώνη, στον κύριο Θεοδόση, στην Κατερίνα, στην Αναστασία, στην Πετρούλα. Παιδιά, γεια σας και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που συνδεθήκατε στο σταθμό μας. Θέλω τώρα κάπου εδώ όμως να πάρετε τις σημειώσεις σας, γιατί θέλω να σας πω για έναν διαγωνισμό. Το Candy Planet μαζί με το Cosmos Radio στους 93 έχουν έναν διαγωνισμό όπου τρεις τυχεροί θα κερδίσουν από ένα υπέροχο mystery box γεμάτο γλυκές εκπλήξεις. Οπότε αν δεν έχετε μπει ακόμα, τι περιμένετε? Μπείτε στο Instagram και αν δεν έχετε μπορείτε να το βρείτε από την εφαρμογή του Play Store. Βρίσκετε το post του διαγωνισμού που είναι καρφιτσωμένο στο προφίλ και φυσικά κάνετε follow το Candy Planet αλλά και το Cosmos 93FM. Έχουμε βάλει ετικέτες πάνω, θα τα ξαναπούμε, γιατί θέλουμε να σας έχουμε κοντά μας και να μεγαλώσει κι άλλο η παρέα μας. Τρεις τυχεροί λοιπόν θα ανοίξουν το Mystery Box και πραγματικά δεν ξέρουμε ποιο θα είναι το πιο ωραίο. Η αγωνία μέχρι να το ανοίξετε ή αυτά που θα βρείτε μέσα. Οπότε μπείτε στο Instagram στο Cosmos 93FM Series, βρείτε τον διαγωνισμό που είναι καρφιτσωμένος, πάρτε μέρος και καλή επιτυχία σε όλους. Υπότιτλοι AUTHORWAVE.

0: στο Ράδιο Κόσμος είναι 2.
1: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Στάλα εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, 5,99. Ευρωφάρμα Τελεμές Θράκης το κιλό, 5,45.
1: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
2: Green Cola κουτί 6 επί 330 ml, 2,35. Καζολίν συμπυκνωμένο μαλακτικό 82 μεζούρες, 3,99.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
2: Softex Pure Classic χαρτί υγείας δίφυλλο 8 ρολά 1,99. Γκούντα Γερμανία 48% το κιλό 5,40.
1: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
3: Το αυτοκίνητό σας δουλεύει σκληρά, όπως και εσείς. Για τη συντήρηση και επισκευή του δεν εμπιστευόμαστε τίποτα λιγότερο από επαγγελματίες. Στη Ford Καλαθάς εξειδικευόμαστε στα επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford, μοντέλα Transit, Ranger και πολλά άλλα και φροντίζουμε για την αξιοπιστία και την απόδοση του οχήματός σας. Με άριστο εξοπλισμό στη Ford Καλαθάς, το όχημά σας θα είναι έτοιμο να αναλάβει τη δουλειά πάλι, χωρίς καθυστερήσεις. Ειδικές πρόσφορες σε σέρβις και ανταλλακτικά για επαγγελματικά Ford. Ford Καλαθάς, στο τρίτο χιλιόμετρο Σερών Δράμας, για την ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέλλοντος.
4: Ποιο παιδάκι ξέρει να μας πει για την ιστορία του Καραγκιόζη?
5: Εγώ.
4: Πες μας, Αλέξανδρε.
6: Παραδοσιακό ζαχαροπλαστείο που παράγει καθημερινά πεντανόστιμα γλυκά με αχνά υλικά.
4: Πού τα έμαθες εσύ αυτά?
6: Στον νεοσουλκυρία στην πλατεία του χωριού.
4: Ζαχαροπλαστείο Καραγκιόζης.
7: Έτσι κι αλλιώς τα ξέρουν.
8: Κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό. Σπίτια χωρίς μόνωση και αυτοκίνητα 20ετίας. Τα ελληνικά νοικοκυριά μπαίνουν στο χειμώνα με πολύ μεγαλύτερες ενεργειακές ανάγκες σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη. Την παράταση των εκπτώσεων

στην αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων και το πετρέλαιο κίνησης έως και τις 14 Οκτωβρίου, ανακοίνωσε η Hellenic Energy, σημειώνοντας ότι η παρέμβαση θα επαναξιολογηθεί. Η αντιπολίτευση ζητά την αποπομπή του Υπουργού Δικαιοσύνης Γιώργου Φλωρίδη, επικαλούμενη παλαιότερες δηλώσεις του σχετικά με τις καταγγελίες για τον μπάζωμα στα Τέμπη. Ο Βρετανός Πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ ανοίγει την πόρτα επιστροφής στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Συναγερμός στην πτήση Ντουμπάι Τελαβίβ επειδή τσακώθηκαν οι πιλότοι. Το αεροσκάφος έκανε βουτιά από τα 34 στα περίπου 16.000 πόδια μέσα σε διάστημα μόλις 2 λεπτών. Η 70χρονη κωσταρικανή διπλωμάτης Ρεμπέκα Γκρίνσπαν προηγείται στην κούρσα διαδοχής του Αντώνιο Γκουτέρες στη θέση του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ. Περισσότερες ειδήσεις στο cosmosnews.gr.

Καλησπέρα, καλησπέρα, τι κάνετε, πώς είστε? Καλωσορίζουμε όλους όσους καταφέρατε να συνδεθείτε τώρα στη συχνότητα εδώ στο Κόσμος Ράδιο στους 93, live από το στούντιο του σταθμού στην καρδιά της πόλης. Στο μικρόφωνο η Κέλλη Μανουηλίδου στην παρέα σας για άλλη μία ώρα με μουσική και φυσικά την ατζέντα των σερών, γιατί ναι, έφτασε η ώρα. Τετάρτη λοιπόν, 30 Σεπτεμβρίου σήμερα, και η ώρα είναι λίγο μετά τις 2. Θέλω να καλέσετε στο 2321-060-3333 να μας πείτε μια καλησπέρα, να αφιερώσετε ένα τραγούδι. Μπορείτε επίσης να στείλετε το μήνυμά σας στο email του σταθμού 93FM Studio.

gmail.com. Μπορείτε επίσης να στείλετε και το μήνυμά σας πλέον και στο Instagram παπάκι κόσμος 93FM Σέρες. Περνάμε σε επόμενο τραγούδι, Les Revoir, θα ξαναρθείς.

Και κάπου εδώ ξανανοίγουμε την ατζέντα μας και φτάνουμε πλέον Κυριακή 4 Οκτωβρίου, όπου οι σέρες τρέχουν. Ο έκτος Κρικρή Super Spoon ημιμαραθώνιος ξεκινάει στις 9 και 4 το πρωί για τα 21 και για τα 21 και για τα 10 χιλιόμετρα. Στις 11 έχουμε τα 5 χιλιόμετρα, στις 12 έχουμε το Family Run και στις 12 για τέταρτο έχουμε το Kids Run. Δεν ξέρω τώρα να καταλάβετε, θα το ξαναπώ. Ο έκτος διαγωνισμός Κρικρή Super Spoon ημιμαραθώνιος ξεκινάει στις 9 και 4 το πρωί για τα 21 χιλιόμετρα και για τα 11... για τα 10 στις 11, για τα 5 χιλιόμετρα στις 12, για τα

Το Kids Run στις 12 και 4. Μία γεμάτη εβδομάδα λοιπόν, αθλητισμός, θέατρο, καφές, δράσεις για παιδιά και οικογένειες και φυσικά πολύ μηχανοκίνητο θέαμα. Αυτή είναι η ατζέντα των σερών για τις επόμενες ημέρες. Κρατήστε τις ώρες, διαλέξτε τι σας ταιριάζει και εμείς τα λέμε κάπου εκεί έξω. Μέχρι τότε, Ελεονόρα Ζουγανέλη και φυσικά τα λέμε.

0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου 2026 και κάπου εδώ να πούμε και χρόνια πολλά στον Στρατόνικο, Στράτο, Στρατή, Στρατονίκη, Στρατονίκιος. Χρόνια σας πολλά να χαίρεστε το υπέροχο όνομά σας, αλλά χρόνια πολλά και σε εσάς που τυχόν σήμερα έχετε τα γενέθλιά σας. Από όλους εμάς εδώ στο στούντιο τις θερμότερες ευχές μας. Θέλω να ενημερώσω ότι ο διαγωνισμός για τις 100 ομπρέλες έχει λήξει και τώρα θέλω να πούμε και τι σκέφτομαι, γιατί ακούσαμε το τραγούδι της Ελεονόρας Γουανέλ τα λέμε. Και θέλω να ρωτήσω, πόσα τα λέμε έχουμε πει στη ζωή μας και πόσα από αυτά δεν είπαμε ποτέ. Ένα τα λέμε μπορεί να είναι ένα απλό γεια. Μπορεί όμως να είναι και ένα δεν ξέρω αν θα ξανασυναντηθούμε. Γιατί αυτό ίσως αξίζει να μην το φοβόμαστε. Να μην φοβόμαστε τόσο τις κουβέντες που πρέπει να γίνουν. Να λέμε στους ανθρώπους μας αυτά που νιώθουμε. Να μην θεωρούμε τίποτα δεδομένο και τίποτα αυτονόητο. Γιατί τελικά δεν είναι τα μεγάλα λόγια που θυμόμαστε περισσότερο, αλλά είναι εκείνες οι μικρές οι κουβέντες που προλάβαμε να πούμε. Και αν υπάρχει ένας άνθρωπος

άνθρωπος που θέλετε να του πείτε κάτι όμορφο σήμερα, μην το αφήσετε για κάποια άλλη στιγμή. Πείτε το σήμερα. Και αν είναι να τα λέμε, φροντίστε να σημαίνει πραγματικά ότι θα τα ξαναπούμε.

0: Κόσμος στους 93.
1: Λοιπόν, νομίζω πως σήμερα έχω μπει λίγο σε ένα πιο ερωτικό mood. Και ξέρετε γιατί? Γιατί, παιδιά, έρχεται χειμώνας. Και δεν ξέρω για εσάς, αλλά εγώ το χειμώνα τον έχω συνδέσει με τα πιο όμορφα πράγματα. Με εκείνη τα βράδια που έξω κάνει κρύο και μέσα θέλεις να έχεις τον άνθρωπό σου δίπλα σου. Μια αγκαλιά στον καναπέ, μια ταινία που μπορεί να την έχουμε δει και 10 φορές, αλλά δεν μας νοιάζει. Μια κουβέντα μέχρι αργά. Ένα έλα κάτσε εδώ δίπλα μου. Ένα φιλί χωρίς ιδιαίτερο λόγο. Και ξέρετε τι άλλο? Τα γλυκά λόγια. Γιατί όσο και αν μεγαλώνουμε, όσο και αν κάνουμε τους δυνατούς, τους ανεξάρτητους και το «δεν έχω κανέναν ανάγκη εγώ», όλοι έχουμε ανάγκη, παιδιά, από έναν άνθρωπο που θα μας κοιτάξει, θα μας πει ένα όμορφο πράγμα, ένα «μου έλειψες», ένα «χαίρομαι που είσαι εδώ», ένα «έλα θα το περάσουμε μαζί, μη στεναχωριέσαι». Τόσο απλά. Μπορεί να είναι χειμώνας έξω, αλλά ένας άνθρωπος μπορεί να σου κάνει μέσα σου καλοκαίρι. Και τελικά, ίσως αυτό να είναι και το πιο ωραίο κομμάτι του έρωτα. Όχι τα μεγάλα και εντυπωσιακά πράγματα, όπως και τα λόγια, αλλά η καθημερινή τρυφερότητα. Το χέρι που ψάχνει το δικό σου στον καναπέ, η αγκαλιά όταν γυρίζεις κουρασμένος, το να ξέρεις ότι υπάρχει κάποιος που χαίρεται πραγματικά που σε βλέπει. Οπότε ναι, εγώ δηλώνω επίσημο ότι μπήκα σε ένα χειμωνιάτικο ερωτικό mood και τώρα θέλω να μου πείτε, υπάρχει καλύτερος συνδυασμός από κρύο έξω, ταινία μέσα, κουβερτούλα, κάτι νόστιμο και έναν άνθρωπο που θέλεις να έχει δίπλα σου? Ακόμα και η Ρο συμφωνεί. Η Ρο, λοιπόν, και θέλω να με κρατάς.

0: Και πάμε να πούμε κάτι που προκάλεσε την οργή αρκετών γονέων και έχει να κάνει με το επίδομα παιδιού, το γνωστό Α21. Θέλω να σας ενημερώσω ότι υπήρξε ένα τεχνικό πρόβλημα στο σύστημα της ΕΔΙΚΑ, με αποτέλεσμα σε κάποιες αιτήσεις να μην έχει ολοκληρωθεί σωστά η ενημέρωση που αφορά την αποφύτηση και την εγγραφή των παιδιών στην επόμενη σχολική τάξη. Θέλω επίσης να σας πω ότι ο ΟΠΕΚΑ λοιπόν ανακοίνωσε ότι θα γίνει έκτακτη συμπληρωματική πληρωμή του Α21 την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου. Άρα όσοι δεν συμπεριληφθήκατε στην πληρωμή εξαιτίας αυτού του συγκεκριμένου τεχνικού ζητήματος, θα πρέπει να υπάρξει νέα εκαθάριση και να εξεταστούν ξανά οι αιτήσεις για τη συμπληρωματική πληρωμή. Και κάτι ακόμα σημαντικό, η πλατφόρμα του Α21 θα ανοίξει ξανά την Δευτέρα 5 Οκτωβρίου στις 8 το πρωί για νέες αιτήσεις ή τροποποιήσεις στις ήδη υπάρχουσες. Οπότε γονείς, κρατήστε τις ημερομηνίες. 5 Οκτωβρίου ανοίγει ξανά η πλατφόρμα και στις 9 Οκτωβρίου έχει προγραμματιστεί η έκτακτη συμπληρωματική πληρωμή. Γιατί όταν μιλάμε για οικογενειακό επίδομα, ακόμα και μια καθυστέρηση λίγων ημερών μπορεί να κάνει τη διαφορά μάλλον στον οικογενειακό προγραμματισμό. Εμείς θα πάμε στο τελευταίο μας διαφημιστικό διάλειμμα για σήμερα.
1: Η ώρα στο Ραδιοκόσμος είναι 2:30.
2: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
3: Διαλεκτό ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 27,99. Αρβανίτη τυρί νεοχορούδας στο κιλό 7,49. Σκύπ πλυντηρίου υγρό 37 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες 7,70.
2: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
3: Εβίτα χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά 2,20. Φιξελάς μπύρα κουτί 8-4 δώρο 7,99. Καρύτου, λουκάνικα φράγκα, 700 γραμμάρια, 3,55.
2: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
4: Φροντιστήριο Εξέλιξη. Η δική σου διαδρομή προς την επιτυχία.
5: Όταν η εμπειρία ετών συναντά μια νέα δυναμική σύνθεση καθηγητών, η επιτυχία είναι η μόνη επιλογή.
4: Δημιουργήσαμε μια νέα δυναμική ομάδα από έμπειρους εκπαιδευτικούς με επικεφαλής τον καταξιωμένο καθηγητή Άγγελο Μπαλτζή, που ενώνουν τις δυνάμεις τους και φέρνουν άριστα αποτελέσματα σε όλες τις κατευθύνσεις.
5: Φροντιστήριο Εξέλιξη. Άγγελος Μπαλτζής. Εξασφάλισε μια θέση στην επιτυχία. Τσαλοκούλου 11 Α. Σέρες. Τηλέφωνο 23210 23210.
6: Ακούτε την εκπομπή Ταξίδι στον Πολιτισμό με τη Σωτηρία Καλακίδα.
7: Κάθε Τρίτη και Παρασκευή στις 5 το απόγευμα.
8: Η εκπομπή είναι μια προσφορά του Κρεοπολίου Αλέξανδρος στην Πρώτη Σερών.
9: Κρεοπολείο Αλέξανδρος. Μοσχάρια δικής μας παραγωγής από την περιοχή του Παγκαίου. Πεντανόστιμα χοιρινάκια αμνοερήφια και πολλές ακόμα επιλογές.
10: Κρεοπολείο Αλέξανδρος στην Πρώτη Σερών.
9: Ποιότητα σε κάθε μπουκιά.
11: Ψάχνεις ένα κατάστημα που μπορείς να βρεις τα πάντα στις καλύτερες τιμές? Λουκίδης στην Πλατεία Εμπορίου. Ανακαίνισε με τις μεγαλύτερες εταιρείες χρωμάτων. Φτιάξε με εργαλεία και είδη κήπου, σιδηρικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά. Βρες είδη προστασίας εργαζομένων, είδη κυγκαλερίας, πόμολα. Και για το αυτοκίνητο ή το σπίτι, κατασκευή κλειδιών και immobilizer. Λουκίδης από το 1951. Τεχνογνωσία, πρακτικές συμβουλές και λύσεις. Παράδοση και στο χώρο σας 23210 23332. Κίδης τεχνικό πολυκατάστημα.
12: Σήκω παιδί μου, έχεις να πας στον Κάντζα. Γράψε λίστα με τιμές θαύμα. Νέσκαφε Κλασίκ 100 γραμμάρια

0: 4,65. Φουμαρό πασάτα 500 γραμμάρια, μόνο 75 λεπτά. Μακαρόνια νούμερο 2, 6 και 10 ελωμάς, μόνο 57 λεπτά. Και εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο ελωμάς 4 λίτρα, 19,86.
1: Μπαρμπαστάθης κατεψυγμένα λαχανικά σε τιμή θαύμα. Κοκακόλα 1,5 λίτρο, 1,45. Και ρετσίνα βασιλική, μόνο 1,96.
0: Σκύπ υγρό πλυντηρίου 85 μεζούρες, 11,30. Και σουπλίν μαλακτικό 4 λίτρα, 4,96.
1: Από το κρεοπωλείο, άσε, ξέρει η γιαγιά.
0: Σούπερ μάρκετ Κάντζας.
1: Τιμές θαύμα για όλους.
2: Αθλητικά νέα στο λεπτό.
3: Στο μπάσκετ, το Κάουνας αποδείχθηκε ιδανικό σκηνικό για ένα πραγματικό θρίλερ. Ο Ολυμπιακός χρειάστηκε να παλέψει ως το τελευταίο δευτερόλεπτο, όμως βρήκε τις λύσεις και έφυγε με τη νίκη 93-91 απέναντι στη Ζαλγκύρης για τη δεύτερη αγωνιστική της EuroLeague. Ο Άρης πέρασε επιβλητικά με 74-87 από την έδρα της Λεμάν στην πρεμιέρα του EuroCup, φωνάζοντας δυναμικά την επιστροφή του και τους μεγάλους στόχους του. Ο Δημήτρης Γιαννούλης συνεχίζει το ατομικό, με την αποθεραπεία του να εξελίσσεται ομαλά και το παιχνίδι με την Καλαμάτα να αποτελεί τον στόχο της επιστροφής του. Μεγάλη μεταγραφική επιτυχία για τον Λεβαδιακό που έκανε αίσθηση στη Super League, εντάσσοντας το δυναμικό του τον 34χρονο Αιγύπτιο μέσω Μοχάμεντ Ελ Νένι, ο οποίος ήταν ελεύθερος.

Και με αυτό το τραγούδι έχω πάθει ένα σχετικό έρωτα, γιατί μιλάει για τη σωτηρία της ψυχής. Άλκης της Πρωτοψάλτη λοιπόν, και η σωτηρία της ψυχής.

Πολλές φορές περιμένουμε να αλλάξουν όλα γύρω μας για να νιώσουμε εμείς καλύτερα. Να αλλάξει η δουλειά μας, να λυθεί ένα πρόβλημα, να έρθει ένας άνθρωπος, να φύγει ένας άλλος, να έχουμε περισσότερα χρήματα, περισσότερο χρόνο και τελικά ξεχνάμε κάτι πάρα πολύ απλό. Μπορεί να μην μπορούμε να αλλάξουμε όλα όσα μας συμβαίνουν, μπορούμε όμως να αλλάξουμε λίγο τον τρόπο που τα κουβαλάμε. Να μην παίρνουμε κάθε κουβέντα κατάκαρδα, να μην απαντάμε σε όλα. Να μην κυνηγάμε ό,τι απομακρύνεται, να κρατάμε λίγο χώρο και για εμάς. Και τώρα που φεύγει ο Σεπτέμβρης, ίσως αυτό να είναι το καλύτερο πράγμα που μπορούμε να πάρουμε μαζί μας τον Οκτώβριο. Λιγότερη ένταση και

γενικότερη ήρεμη και, και λίγο περισσότερη ηρεμία. Γιατί δεν ξέρετε κάθε μέρα τι κερδίζουμε. Μερικές φορές αρκεί να τελειώνει η μέρα και να λες σήμερα τουλάχιστον δεν έχασα εμένα. Όχι παιδιά, έρχεται καινούριος μήνας, καινούριες ανάσεις, καινούργιοι στόχοι και πάνω απ' όλα θετική ενέργεια και ηρεμία. Επόμενο τραγούδι, Αντώνης Βαρδής και «Πού να εξηγώ».

0: Κόσμος στους 93.
1: Η καρδιά μου χτυπάει εδώ.
2: Εάν θέλετε σήμερα να βγείτε μία βόλτα έξω στην πόλη, να σας προτείνω το σίνεμα Κρόνιο. Υπάρχουν τρεις ταινίες. Η πρώτη ταινία είναι Paw Patrol, Κουτάβια και Δεινόσαυροι, animation στα ελληνικά, για τους μικρούς μας φίλους, με προβολή στις 6. Σήμερα είναι η τελευταία μέρα προβολής. Δεύτερη ταινία, Στην καρδιά του κτίνους, μία περιπέτεια με τον Brand Pitt, στις 8. Και λίγο αργότερα Resident Evil, μία ταινία τρόμου με προβολή στις 10. Για όσους πάλι η μέρα τους κρατήσει μέσα στο σπίτι, να σας ενημερώσω και για τις ταινίες που έχει η τηλεόραση. Ένα στις 8, όλοι οι άντρες είναι ίδιοι. Open στις 9, Altitude. Star στις 11:20, μην ανησυχείς αγάπη μου. Star στις 11:15, Moonfail, η σκοτεινή πλευρά του φεγγαριού. Alpha στις 11:30, Need for Speed. Βουλή στις 12, Κυνηγώντας το δολοφόνο μου. Star στις 1:15, Τα ξημερώματα, η ταινία Ο Μεσάζοντας. Star στις 1:30, Ντουέτο εν δράση. Και τέλος Alpha στις 2, Τα ξημερώματα, Όταν οι ρόδες χορεύουν. Και μιας και πλησιάζουμε στο τέλος του μεσημεριανού μας ραντεβού, κάπου εδώ εγώ σας αφιερώνω ένα τραγούδι. Το τραγούδι λοιπόν σήμερα είναι Έτσι είναι οι σχέσεις, αλλά από Αντωνία Καούρη. Νομίζω δεν την έχουμε ξανακούσει μαζί. Από εμένα λοιπόν, την Κέλλη Μανοηλίδου, Έτσι είναι οι σχέσεις.

Και πριν κλείσουμε, θα ήθελα να σας υπενθυμίσω τον διαγωνισμό που τρέχει αποκλειστικά στο Instagram. Το Candy Planet μαζί με το Cosmos Radio στους 93 έχουν ένα διαγωνισμό. Τρεις τυχεροί θα κερδίσουν από ένα μυστήριο box γεμάτο γλυκές εκπλήξεις. Οπότε αν δεν έχετε μπει ακόμα στο διαγωνισμό, είναι ώρα να μπείτε. Και αν δεν έχετε την εφαρμογή, μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή από το Play Store Instagram. Μπαίνετε στο Instagram, βρίσκετε το post του διαγωνισμού, είναι καρφιτσωμένο και κάνετε ό,τι γράφουν οι οδηγίες. Και εννοείται follow το Candy Planet και follow παπάκι Cosmos 93FM, γιατί θέλουμε να σας έχουμε από κοντά, να μεγαλώσει παρέα και φυσικά να σας γλυκάνουμε. Τρεις τυχεροί λοιπόν θα ανοίξουν το Mystery Box και πραγματικά δεν ξέρουμε τι είναι πιο ωραίο. Η αγωνία ή αυτά που θα βρείτε μέσα, γιατί πραγματικά ούτε εγώ γνωρίζω τι υπάρχει μέσα. Οπότε μπείτε στο Instagram, βρείτε το διαγωνισμό Candy Planet και Cosmos 93FM, πάρτε μέρος και καλή επιτυχία.

Και κάπως έτσι, αγαπημένοι μου, με αυτό το τραγούδι εγώ θα σας χαιρετήσω για σήμερα. Τελευταία μέρα του Σεπτέμβρη και ξέρετε κάτι, δεν θέλω να μετρήσω τι δεν πρόλαβα και τι δεν έγινε. Ποιος έφυγε και ποιος με απογοήτευσε.

Στο μικρόφωνο η Κέλλη Μανουηλίδου και αυτό ήταν το δικό μας μεσημεριανό ραντεβού εδώ στη συχνότητα του Κόσμος Ράδιο στους 93. Θέλω να σας ευχαριστήσω από καρδιάς που ήσασταν εδώ μαζί μου, που με ακούσατε, που πήρατε τηλέφωνο, που μου στείλατε τα μηνύματά σας και μοιραστήκατε μαζί μου ένα κομμάτι σας από τη δική σας ημέρα. Να προσέχετε τους ανθρώπους που αγαπάτε και κυρίως να προσέχετε την καρδιά σας. Καλό Οκτώβρη να έχουμε. Εμείς τα λέμε αύριο στη μεσημεριανή μας ώρα, 1 με 3, στο μεσημεριανό μας ραντεβού. Να χαμογελάτε, να αγαπάτε και να θυμάστε πως κάπου εκεί έξω υπάρχει πάντα μια φωνή που σας περιμένει. Από εμένα, την Κέλλη Μανουηλίδου, καλό απόγευμα και φιλιά πολλά!

0: Κόσμος στους 93.
1: Η ώρα στο ραδιό Κόσμος είναι 3. Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Στάλα εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, 5,99. Ευρωφάρμα τελεμές θράκης στο κιλό, 5,45.
1: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
2: Green Cola κουτί 6x330ml, 2,35. Καζολίντς πυκνωμένο μαλακτικό 82 μεζούρες, 3,99.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
2: Softex Pure Classic χαρτί υγείας δίφυλλο 8 ρολά 1,99. Γκούντα Γερμανία 48% το κιλό 5,40.
1: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
3: Μήπως το παιδί σου διαβάζει αργά, κάνει λάθη στην ορθογραφία και δυσκολεύεται να συγκεντρωθεί? Μήπως δεν μιλάει καθαρά, άργησε να μιλήσει ή τραυλίζει? Έχει διάσπαση προσοχής ή υπερκινητικότητα? Ελάτε σήμερα στο Dyslexia Centers Παυλίδης Method Σερών. Ακριβής διάγνωση από την προσχολική ηλικία με το διεθνές καταξιωμένο βιολογικό τεστ Παυλίδη. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, συμβουλευτική, επαγγελματικός προσανατολισμός. Με πολυμέσα βελτιώνουμε τη σχολική επίδοση, την προσοχή, τα προβλήματα λόγου ομιλίας και την αυτοπεποίθηση. Δωρεάν αξιολόγηση λογοθεραπείας, εργοθεραπείας και 50% έκπτωση στη διάγνωση δυσλεξίας και διάσπασης προσοχής. Dyslexia Centers, Παυλίδης Method Σερών. Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα στο 2321-068-996 για σίγουρα αποτελέσματα με την οικονομική κάλυψη του ΕΟΠΗ. Νίκο Νικολάου 1, Πλατεία Εμπορίου.
4: Εγώ να τρέχω σε αυτά τα μαγαζιά που πηγαίνουν όλοι και να τσακώνομαι για μια τσάντα. Με την καμία. Εγώ για σχολικά επιλέγω μόνο το Σωτηρόπουλο. Πάω στο κατάστημα, έρχονται με χαμόγελο και μου βρίσκουν ό,τι θέλω. Βαριέμαι να πάω εκεί. Τηλεφωνάκι, παραγγελιούλα και έρχονται στην πόρτα μου. Τσάντες, τετράδια, γραφική ύλη σε απίστευτη ποικιλία και τιμές όνειρο. Και αν κάτι δεν μου αρέσει, μου κάνουν και αλλαγή. Γιατί στο Σωτηρόπουλο ξέρουν.
5: Σχολικά Σωτηρόπουλος. Τα καλύτερα σχολικά στη Νη Νικολάου 2 και Βενιζέλου 26 Σέρες. Delivery στο 2321-051-612 και στο e-pavlahartopolio.gr.
4: Σχολικά Σωτηρόπουλος. Αυτοί εκεί ξέρουν.

τραγούδια που ερωτευτήκαμε στο πρώτο ραντεβού. Porque será.

0: στο Ράδιο Κόσμος. Είναι 3:30.
1: Σπίτι, αυτοκίνητο, γραφείο ή κατάστημα. Βασίλης Οικονόμου.
2: Τα πετσαρίες, τέντες, διαχωριστικά διαφανή για το μπαλκόνι και κάθε χώρο.
1: Στοράκια κάθε είδους και μεγέθους.
2: Αλλαγή υφασμάτων EPU σε κάθε έπιπλο με νέα σχέδια.
1: Φροντίδα και για το αυτοκίνητο.
2: Τα πετσαρίες, πλαστικά και αλλαγές σε καλύματα.
1: Βασίλης Οικονόμου.
2: Καλέστε μας και για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο.

0: σας.
1: Τηλέφωνο 2321-77-8819.
0: Πρώτο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης.
1: Site www.economousaires.gr.
2: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο το χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σύτηση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη, Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
3: Αθλητικά νέα στο λεπτό. Μετά και από τη νίκη της κόντρα στη Γερμανία, η Ελλάδα πέτυχε κάτι μοναδικό, καθώς έγινε η ομάδα με τις περισσότερες νίκες στην ιστορία του UEFA Nations League. Χρηματική ποινή οδων 1.000 ευρώ επιβλήθηκε από την UEFA στην ΑΕΚ για τα δύο έως τώρα εντός έδρας παιχνίδια της στην Ευρώπη, με Λεύσκη και ΛΑΣΚ. Ο 44χρονος Νταβίτ Φούστερ έχει ως γνωστόν γράψει τη δική του ξεχωριστή ιστορία στον Ολυμπιακό, έχοντας καταφέρει να θεωρείται ένας από τους πολύ σημαντικούς ξένους του Πειραϊκού Συλλόγου. Ο Ισπανός βετεράνος παίκτης ήταν στο πλευρό του Κορδόν Στουρέντι, μίλησε με αρκετούς ανθρώπους του Ολυμπιακού και εκτιμάται ότι θα ασχοληθεί με την πρώτη ομάδα. Ο Ετιέν Καμαρά ξεπέρασε το πρώτο δύσκολο διάστημα με την εμπιστοσύνη του Νίστρουπ και έδειξε στο γήπεδο γιατί ο Δανός τεχνικός τον θεωρεί τόσο σημαντικό για τον Παναθηναϊκό. Βήμα προόδου για Κώστα και Ελουστόντο που πάτησαν γήπεδο και ξεκίνησαν ατομικό πρόγραμμα στη σημερινή προπόνηση του ΠΑΟΚ, μαζί με Γιαννούλη και Ντεσπότοφ.

Κόσμος στους 93. Ανακαλύψτε τα καλύτερα τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Ράδιο Κόσμος στους 93.

0: Καλύψτε τα καλύτερα τραγούδια από το χθες και το σήμερα.
1: Ψυχή μου το τραγούδι της ερήμου που θα σε ακολουθεί.
0: Ο αέρας μοσχοβολάει Ελλάδα. Ραδιοκόσμος στους 93.

0: Κόσμος στους 93.
1: Η ώρα στο ράδιο Κόσμος είναι 4. Κόσμος στους 93. Δεν αντιγράφει, δεν αντιγράφεται.
2: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
3: Διαλεκτό ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 27,99. Αρβανίτη τυρί νεοχορούδα στο κιλό 7,49. Σκύπ πλυντηρίου υγρό 37 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες 7,70.
2: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
3: Εβίτα χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 πλά 2,20. Φίξελας μπύρα κουτί 8-4 δώρο 7,99. Καρύτου, λουκάνικα φράγκα 700 γραμμάρια 3,55.
2: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
4: Μοσχοβολάει ο τόπος στο νέο Σούλη στην πλατεία. Εκεί, στο αγαπημένο μας αρτοποιείο, όπου νυχθημερών το ψωμί σίκαλης συναντά το ολικής και η τσιαπάτα το χωριάτικο. Το αφράτο σιμιτάκι, το κασεροκούλουρο, το λουκανικό ψωμό βρίσκουν το σουσάμι από το κουλούρι Θεσσαλονίκης. Μοσχοβολάει το ριγανόψωμο και η πάπρικα το κουλουράκι της. Όλα χειροποίητα και φρέσκα από το φούρνο στο χωριό που έχει και κρύα σάντουιτς και κρουασάν σοκολάτας και πίτες φούρνο με σπανάκι, τυρί κοτόπουλο και εκεί δίπλα να και η τάρτα μήλου, τα cinnamon rolls και τα muffin. Εμείς στο φούρνο του χωριού φτιάχνουμε με μεράκι και αγάπη το χωριάτικο, το πλημμένιο τετράγωνο, τσιαπάτα, μπακέτα, κριτσίνια, τσουρέκι κλασικό, αλλά και με καρότο και τόσες ακόμη λιχουδιές. Δεν μένει παρά να τις δοκιμάσεις. Ο φούρνος του χωριού στο νέο Σούλι. Τηλέφωνο 23210 93 250.
5: Το αυτοκίνητό σας δουλεύει σκληρά, όπως και εσείς. Για τη συντήρηση και επισκευή του, δεν εμπιστευόμαστε τίποτα λιγότερο από επαγγελματίες. Στη Ford Καλαθάς, εξειδικευόμαστε στα επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford, μοντέλα Transit, Ranger και πολλά άλλα και φροντίζουμε για την αξιοπιστία και την απόδοση του οχήματός σας. Με άριστο εξοπλισμό στη Ford Καλαθάς, το όχημά σας θα είναι έτοιμο να αναλάβει τη δουλειά πάλι, χωρίς καθυστερήσεις. Ειδικές πρόσφορες σε σέρβις και ανταλλακτικά για επαγγελματικά Ford. Ford Καλαθάς, στο τρίτο χιλιόμετρο Σερών Δράμας, για την ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέλλοντος.
6: Οι στόχοι οδηγούν στη γνώση.
7: Και η γνώση στην πρωτοπορία.
6: Πρωτοπορία στη σκέψη.
7: Πρωτοπορία στα όνειρα.
6: Πρωτοπορία στο δρόμο για την επιτυχία.
7: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Πρωτοπορία. Υπεύθυνη σπουδών Δώρα Παπαδοπούλου, Δέσποινα Γανίτη, Γιάννης Χατζηαθανασίου. Διδάσκονται τα μαθήματα όλων των κατευθύνσεων γυμνασίου, γενικού και επαγγελματικού λυκείου, καθώς και μαθήματα ειδικοτήτων ΕΠΑΛ. Τσαλοπούλου 14. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2321 053 186.
8: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό. Καταπέλτης είναι το βούλευμα με το οποίο παραπέμφθηκαν στο εδόλιο του ειδικού δικαστηρίου οι 5 κατηγορούμενοι για το αποκαλούμενο μπάζωμα στα Τέμπη. Οι δικαστές έκριναν ότι προέκυψαν επαρκείς ενδείξεις για την τέλεση του αδικήματος της παράβασης καθήκοντος από κοινού, κατ' εξακολούθηση και μη, σε βάρος των Χρήστου Τριαντόπουλου, Κωνσταντίνου Αγοραστού, Βασίλειου Παπαγεωργίου, Αγάπιου Χαρακόπουλου και Ευάγγελου Φαλάρα. 4 παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση της ακρίβειας ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου. Πετρέλαιο θέρμανσης κάτω από 1,75 ευρώ το λίτρο, στο πετρέλαιο κίνησης η επιδότηση στην Αγγλία αυξάνεται από 10 σε 15 λεπτά. 120 δόσεις για ρύθμιση οφειλών σε εφορία και ασφαλιστικά ταμεία. Και αυστηρότεροι όροι στους servicers, προστατεύοντας τον συνεπή οφειλόν.

πλέτη από πληστηριασμό ή κατάσχεση. Στο 7,4% υποχώρησε η ανεργία στην Ελλάδα τον Αύγουστο. Άνοδος στο χρηματιστήριο με τον γενικό δείκτη τιμών να βρίσκεται στις 2 το μεσημέρι στις 2.739 μονάδες. Περισσότερες ειδήσεις στο cosmosnews.gr.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 4:30.
1: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Στάλα εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, 5,99. Ευρωφάρμα τελεμές θράκης το κιλό, 5,45.
1: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
2: Green Cola κουτί 6x330ml, 2,35. Καζολίν συμπυκνωμένο μαλακτικό 82 μεζούρες, 3,99.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
2: Softex Pure Classic χαρτί υγείας δίφυλλο 8 ρολά, 1,99. Γκούντα Γερμανία 48% το κιλό, 5,40.
1: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
3: Γεια σας, θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
4: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
5: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
6: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στην νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
5: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
6: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
7: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.

0: Στάσου λιγάκι, μη μιλάς. Άσε το χτύπο της καρδιάς να πει ό,τι είναι για να πει. Στο φως να γεννηθεί για ένα τίποτα. Μη φοβηθείς πως φτάσαμε στα νίποτα. Ποτέ σου μη χαθείς.
1: Ακούς Κόσμος.

0: ανοίξει η βόλτα στα δίνω. Θαλάσσα, παρέα με το φίλο σε τον Ισα.
1: Κόσμος τους 93.

0: 2 και 20. Φιξελάς, μπύρα κουτί, 8 συν 4 δώρο, 7,99. Χαρίτου, λουκάνικα φράγκα, 700 γραμμάρια, 3,55.
1: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
2: Ψάχνεις ένα κατάστημα που μπορείς να βρεις τα πάντα στις καλύτερες τιμές? Λουκίδης στην πλατεία Εμπορίου. Ανακαίνισε με τις μεγαλύτερες εταιρείες χρωμάτων. Φτιάξε με εργαλεία και είδη κήπου, σιδηρικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά. Βρες είδη προστασίας εργαζομένων, είδη κυγκαλερίας, πολλά. Και για το αυτοκίνητο ή το σπίτι, κατασκευή κλειδιών και immobilizer. Λουκίδης από το 1951. Τεχνογνωσία, πρακτικές συμβουλές και λύσεις. Παράδοση και στο χώρο σας, 23210-23332. Λουκίδης Τεχνικό Πολυκατάστημα.
3: Σήκω παιδί μου, έχεις να πας στον Κάντζα. Γράψε λίστα με τιμές θαύμα. Nescafe Classic 100 γραμμάρια 4,65. Πουμαρό Πασάτα 500 γραμμάρια μόνο 75 λεπτά. Μακαρόνια νούμερο 2, 6 και 10 ελωμάς μόνο 57 λεπτά. Και εξαιρετικά Παρθένο ελαιόλαδο ελωμάς 4 λίτρα 19,86.
4: Μπαρμπαστάθης κατεψυγμένα λαχανικά σε τιμή θαύμα. Κοκακόλα 1,5 λίτρο 1,45. Και ρετσίνα βασιλική μόνο 1,96.
5: Σκύπι υγρό πλυντηρίου 85 μεζούρες 11,30. Και σουπλίν μαλακτικό 4 λίτρα 4,96.
4: Από το κρεοπωλείο, άσε, ξέρει η γιαγιά.
5: Σούπερ μάρκετ Κάντζας.
4: Τιμές θαύμα για όλους.
6: Αθλητικά νέα στο λεπτό.
7: Μετά και από τη νίκη της κόντρα στη Γερμανία, η Ελλάδα πέτυχε κάτι μοναδικό, καθώς έγινε η ομάδα με τις περισσότερες νίκες στην ιστορία του UEFA Nations League. Χρηματική ποινή 81.000 ευρώ επιβλήθηκε από την UEFA στην ΑΕΚ για τα 2 έως τώρα εντός έδρας παιχνίδια της στην Ευρώπη, με Λεύσκη και Λάσκ. Ο 44χρονος Νταβίτ Φούστερ έχει ως γνωστόν γράψει τη δική του ξεχωριστή ιστορία στον Ολυμπιακό, έχοντας καταφέρει να θεωρείται ένας από τους πολύ σημαντικούς ξένους του Πειραϊκού Συλλόγου. Ο Ισπανός βετεράνος παίκτης ήταν στο πλευρό του κορδόν του Ρέντι, μίλησε με αρκετούς ανθρώπους του Ολυμπιακού και εκτιμάται ότι θα ασχοληθεί με την πρώτη ομάδα. Ο Ετιέν Καμαρά ξεπέρασε το πρώτο δύσκολο διάστημα με την εμπιστοσύνη του Νίστρουπ και έδειξε στο γήπεδο γιατί ο Δανός τεχνικός τον θεωρεί τόσο σημαντικό για τον Παναθηναϊκό. Βήμα προόδου για Κώστα και Ελουστόντο που πάτησαν γήπεδο και ξεκίνησαν ατομικό πρόγραμμα στη σημερινή προπόνηση του ΠΑΟΚ, μαζί με Γιαννούλη και Ντεσπότοφ.
8: Ακούτε την εκπομπή «Ταξίδι στον πολιτισμό» με τη Σωτηρία Καλακίδα.
9: Κάθε Τρίτη και Παρασκευή στις 5 το απόγευμα.
10: Η εκπομπή είναι μια προσφορά του κρεοπωλείου Αλέξανδρος στην Πρώτη Σερών.
11: Γεια σας. Θέλω μοσχαράκι γάλακτος για το παιδάκι μου. Αλλά να είναι μαλακό και ντόπιο, ε!
12: Βεβαίως, κυρία μου. Τα μοσχάρια είναι δικής μας παραγωγής. Καλοταϊσμένα και φροντισμένα.
11: Όπως το αγόρι μου.
12: Πόσο είναι το παιδάκι σας?
11: Μόλις τελείωσε το στρατό το πουλάκι μου.
12: Α, μάλιστα. Να σας ζήσει.
13: Κρεοπωλείο Αλέξανδρος. Μοσχάρια δικής μας παραγωγής από την περιοχή του Παγκαίου. Πεντανόστιμα χοιρινά και αμνοερήφια και πολλές ακόμα επιλογές.
14: Κρεοπωλείο Αλέξανδρος στην Πρώτη Σερών.
13: Ποιότητα σε κάθε μπουκιά.
15: Κόσμος στους 93.

δεν μπορείς να φτάσεις στα αστέρια, ακούσέ τα. Κάθε βράδυ στις 12 τα μεσάνυχτα, ένα μοναδικό ταξίδι στον κόσμο μας με τα καλύτερα τραγούδια που γράφτηκαν ποτέ. Κόσμος. Δεν αντιγράφει. Δεν αντιγράφεται.

0: στο Ράδιο Κόσμος. Είναι 5:30. Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
1: Στάλα εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, 5,99. Ευρωφάρμα τελεμές θράκης το κιλό, 5,45.
0: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
1: Green Cola κουτί 6 επί 330 ml, 2,35. Καζολίν συμπυκνωμένο μαλακτικό 82 μεζούρες, 3,99.
0: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
1: Softex Pure Classic. Χαρτί υγείας.

0: κιλό 8 ρολά 1,99. Γκούντα Γερμανία 48% το κιλό 5,40.
1: Ελληνικά Μάρκετ. Το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας. Φροντιστήριο Εξέλιξη. Η δική σου διαδρομή προς την επιτυχία.
2: Όταν η εμπειρία ετών συναντά μια νέα δυναμική σύνθεση καθηγητών, η επιτυχία είναι η μόνη επιλογή.
1: Δημιουργήσαμε μια νέα δυναμική ομάδα από έμπειρους εκπαιδευτικούς με επικεφαλής τον καταξιωμένο καθηγητή Άγγελο Μπαλτζή, που ενώνουν τις δυνάμεις τους και φέρνουν άριστα αποτελέσματα σε όλες τις κατευθύνσεις.
2: Φροντιστήριο Εξέλιξη. Άγγελος Μπαλτζής. Εξασφάλισε μια θέση στην επιτυχία. Τσαλοπούλου 11. Αλφα, Σέρες. Τηλέφωνο 23210 23210.
1: King Coffee Stores. Ο βασιλιάς του καφέ στις Σέρες.
3: Δοκιμάστε ποιοτικό καφέ στα δύο καταστήματα του King Coffee.
1: Προσεκτικά επιλεγμένος από έμπειρους γνώστες των ποικιλιών του καφέ και της ιστορίας του. King Coffee.
3: Πρωινό ή μεσημεριανό και συνοδευτικά smoothies και brunch των καλύτερων εταιριών. King Coffee στις Σέρες με δύο καταστήματα.
1: Βενιζέλου 14 και Μεγάλου Αλεξάνδρου 68. Τηλέφωνα 23210 58300 και 23212 10 240.

καρδιά μου χτυπάει εδώ. Εδώ είναι ο κόσμος μου. Κόσμος στους 93.

0: Η καρδιά μου χτυπάει εδώ. Εδώ είναι ο κόσμος μου.
1: Όλοι γύρω μιλάνε με ακατάληπτα λόγια. Ούτε ξέρουν που πάνε και στο βάζουν στα πόδια. Όλοι βάζουν στόχους μα κανείς δεν τους πιάνει. Θέλουν κάποιον δικό τους μα κανείς δεν τους κάνει. Όλοι γύρω μας ψάχνουν τη μεγάλη ευκαιρία. Τις ζωές τους τις φτιάχνουν λες και είναι αγκαρία. Όλοι σαν να φοβούνται μη και δουν την αλήθεια. Με τα δόντια κρατιούνται μη φωνάζουν.

0: Τι είναι ο άνθρωπος? Τι είναι ο άνθρωπος? Τι είναι ο άνθρωπος? Τι είναι ο άνθρωπος?
1: Επέστω, χρυσάσταμε!
0: Ένα τίποτα. Αυτό είναι ο άνθρωπος.
1: Επέστω, χρυσάσταμε!

0: στο Ράδιο Κόσμος. Είναι 6.
1: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
0: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1GoRetail.gr. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
2: Το φθινόπωρο μας προσκαλεί να χαλαρώσουμε και να απολαύσουμε τα απλά πράγματα. Δημιουργήστε το τέλειο φθινοπωρινό σας καταφύγιο με προϊόντα ύπνου από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία από στρώματα, λευκά είδη, παπλώματα και μαξιλάρια. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Εγώ να τρέχω σε αυτά τα μαγαζιά που πηγαίνουν όλοι και να τσακώνομαι για μια τσάντα. Με την καμία. Εγώ για σχολή.

0: πέφτει η ποικιλία και τιμές όνειρο. Κι αν κάτι δεν μου αρέσει, μου κάνουν κι αλλαγή. Γιατί στο Σωτηρόπουλο ξέρουν.
1: Σχολικά Σωτηρόπουλος. Τα καλύτερα σχολικά στη Νη Νικολάου 2 και Βενιζέλου 26 Σέρες. Delivery στο 2321051612 και στο e-pavlahartopolio.gr.
0: Σχολικά Σωτηρόπουλος, αυτοί εκεί ξέρουν.
2: Ποιο παιδάκι ξέρει να μας πει για την ιστορία του Καραγκιόζη?
3: Εγώ.
2: Πες μας, Αλέξανδρε.
4: Παραδοσιακό ζαχαροπλαστείο που παράγει καθημερινά πεντανόστιμα γλυκά με αχνά υλικά.
2: Πού τα έμαθες εσύ αυτά?
4: Στο νέο σουλικυρία στην πλατεία του χωριού.
2: Ζαχαροπλαστείο Καραγκιόζης.
5: Έτσι κι αλλιώς τα ξέρουν όλα.
6: Κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό. Στις 204 σελίδες του Βουλεύματος Παραπομπής Τριαντόπουλου και Αγοραστού για τον Μπάζωμα στα Τέμπη ξεδιπλώνεται βήμα προς βήμα ο τρόπος με τον οποίο, σύμφωνα με το αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο, παρενέβησαν οι εμπλεκόμενοι στο σημείο της σύγκρουσης. Μηνύματα και προς το εσωτερικό της κυβέρνησης και της Νέας Δημοκρατίας έστειλε ο Πρωθυπουργός κατά την τοποθέτησή του στο Υπουργικό Συμβούλιο, όπου ανακοίνωσε 4 παρεμβάσεις για την ενεργειακή κρίση και την ελάφρυνση των οικοκυριών. Δική μου ευθύνη να αξιολογώ συμπεριφορές, ξεκαθάρισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Σε κόκκινο συναγερμό η Κρήτη για την επερχόμενη κακοκαιρία. Εκτιμήσεις πως σε 4 ημέρες θα πέσει το νερό μισού χρόνου. Αυξάνονται σε 120 οι δόσεις για ρύθμιση οφειλών σε εφορία και ασφαλιστικά ταμεία. Συναγερμός για ύποπτο σακίδιο στο Σύνταγμα. Η αποχώρηση των τελευταίων αμερικανικών δυνάμεων από το Ιράκ

0: ύστερα από περισσότερα από 20 χρόνια στρατιωτικής παρουσίας, προκαλεί φόβους για κενό ασφαλείας που θα μπορούσαν να αξιοποιήσουν οι φιλοϊρανικές πολιτοφυλακές και οι πυρήνες του ISIS. Περισσότερες ειδήσεις στο cosmonews.gr.
1: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Πέμπτη νεφώσεις με τοπικές βροχές σε Ανατολική Στερεά, Εύβοια, Ανατολική Θεσσαλία, Ανατολική Πελοπόννησο, σποράδες Νότιες Κυκλάδες, Κρήτη και Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι στα δυτικά Ανατολική, Βόρειο-Ανατολική 4 με 6 και στα Ανατολικά Βόρειο 6 με 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες 22 Μύκονος, Νάξος, Ύφνος, Χανιά, Ηράκλειο, Ρέθυμνο, Τρίκαλα, Λίμνος 24 Αλεξανδρούπολη, Άρτα, Γιαννιτσά, Καβάλα, Κέρκυρα 26 Καλαμάτα, Πρέβεζα, Σέρες.
2: Ακούτε την εκπομπή «Ταξίδι στον πολιτισμό» με τη Σωτηρία Καλακίδα.
3: Κάθε Τρίτη και Παρασκευή στις 5 το απόγευμα.
4: Η εκπομπή είναι μια προσφορά του Κρεοπολίου Αλέξανδρος στην Πρώτη Σερών.
5: Γεια σας. Θέλω μοσχαράκι γάλακτος για το παιδάκι μου. Αλλά να είναι μαλακό και ντόπιο, ε!
6: Βεβαίως, κυρία μου. Τα μοσχάρια είναι δικής μας παραγωγής. Καλοταϊσμένα και φροντισμένα.
5: Όπως το αγόρι μου.
6: Πόσο είναι το παιδάκι σας?
5: Μόλις τελείωσε το στρατό το πουλάκι μου.
6: Α, μάλιστα. Να σας ζήσει.
7: Κρεοπολείο Αλέξανδρος. Μοσχάρια δικής μας παραγωγής από την περιοχή του Παγκαίου. Πεντανόστιμα χοιρινά και αμνοερήφια και πολλές ακόμα επιλογές.
8: Κρεοπολείο Αλέξανδρος στην Πρώτη Σερών.
7: Ποιότητα σε κάθε μπουκιά.

0: όταν ψηλώνει. Να το θυμάσαι μικρή μου καρδιά, η καρδιά πονάει πάντα όταν ψηλώνει. Πάντα.
1: Ακούς Κόσμος.

0: στο Ράδιο Κόσμος είναι 6:30.
1: Σήκω παιδί μου, έχεις να πας στον Κάντζα. Γράψε λίστα με τιμές θαύμα. Νέσκαφε Κλασίκ 100 γραμμάρια 4,65. Πουμαρό Πασάτα 500 γραμμάρια μόνο 75 λεπτά. Μακαρόνια νούμερο 2, 6 και 10 ελωμάς μόνο 57 λεπτά. Και εξαιρετικά Παρθένο ελαιόλαδο ελωμάς 4 λίτρα 19,86.
2: Μπαρμπαστάθης κατεψυγμένα λαχανικά σε τιμή θαύμα. Κοκακόλα 1,5 λίτρο 1,45. Και ρετσίνα βασιλική μόνο 1,96.
1: Σκύπι γρό πλυντηρίου 85 μεζούρες 11,30. Και σουπλίν μαλακτικό 4 λίτρα 4,96.
2: Από το κρεοπωλείο, ας ξέρει η γιαγιά.
1: Σούπερ μάρκετ Κάντζας.
2: Τιμές θαύμα για όλους.
3: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
4: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
5: Ιζωμάτ Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
4: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα τα βρίσκω όλα.
6: Για τη μέγιστη απόδοση και παραγωγή στην επιχείρησή σου χρειάζεσαι τους σωστούς συνεργάτες, οργάνωση, σωστό εξοπλισμό και σέρβις όποτε το χρειάζεσαι. Επέλεξε σωστά. Εξοπλισμός καταστημάτων Απόστολος Κίναλης. Πλήρης οργάνωση με ταμιακές μηχανές, εξοπλισμό εστίασης, ζυγιστικά μηχανήματα, ίνοξ κατασκευές, επαγγελματικά ψυγεία.
7: Πάμε Κίναλη στη Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αρχελάου γωνία.
8: Τηλέφωνα 2321-065-875 και 6973-30-8771.
9: Ένα όνομα εμπιστοσύνης για κάθε επαγγελματία.
10: Αθλητικά νέα στο λεπτό. Μετά και από τη νίκη της κόντρα στη Γερμανία, η Ελλάδα πέτυχε κάτι μοναδικό, καθώς έγινε η ομάδα με τις περισσότερες νίκες στην ιστορία του UEFA Nations League. Χρηματική ποινή 81.000 ευρώ επιβλήθηκε από την UEFA στην ΑΕΚ για τα 2 έως τώρα εντός έδρας παιχνίδια της στην Ευρώπη, με Λεύσκη και Λάσκ. Ο 44χρονος Νταβίτ Φούστερ έχει ως γνωστόν γράψει τη δική του ξεχωριστή ιστορία στον Ολυμπιακό, έχοντας καταφέρει να θεωρείται ένας από τους πολύ σημαντικούς ξένους του Πειραϊκού Συλλόγου. Ο Ισπανός βετεράνος παίκτης ήταν στο πλευρό του Κορδόν Στουρέντι, μίλησε με αρκετούς ανθρώπους του Ολυμπιακού και εκτιμάται ότι θα ασχοληθεί με την πρώτη ομάδα. Ο Ετιέν Καμαρά ξεπέρασε το πρώτο δύσκολο διάστημα με την εμπιστοσύνη του Νίστρουπ και έδειξε στο γήπεδο γιατί ο Δανός τεχνικός τον θεωρεί τόσο σημαντικό για τον Παναθηναϊκό. Βήμα προόδου για Κώστα και Ελουστόντο που πάτησαν γήπεδο και ξεκίνησαν ατομικό πρόγραμμα στη σημερινή προπόνηση του ΠΑΟΚ, μαζί με Γιαννούλη και Ντεσπότοφ.

πολύ πολύ ωραίο απόγευμα. Η Κική δεν είναι εδώ κοντά μας σήμερα 6-8, δεν ξέρουμε αν θα είναι αύριο. Εμείς πάντως είμαστε εδώ, μεταδίδουμε τραγούδια αγαπημένα για όλους μας από την Ελλάδα και όλη τη γη για όλους και όλες εσάς.

0: Πολλές φορές και αυτό συμβαίνει. Δεν μας βγαίνει σε καλό. Δεν πειράζει. Αν νιώθει κανείς προς αγαπά, δεν μπορεί να ξεφύγει από αυτό. Καλό απόγευμα. Τα κουνουπάκια ακόμη βρίσκονται ανάμεσά μας. Πολλά από αυτά έχουν προξενήσει σε πάρα πολλούς ανθρώπους και φέτος τον θάνατο. Τα κουνούπια του Δυτικού Νείλου, όπως λέμε, που έρχονται από την Ασία μέσα από προϊόντα και με διάφορους άλλους τρόπους και έχουν φτάσει και στην Ευρώπη, όπως τη λέμε γυραιά Ήπειρο. Εμείς πάντως είμαστε εδώ, είμαστε κοντά σας. Ελπίζουμε να είσαστε καλά όλοι από όποιον μας ακούτε. Πολύ αγαπημένα τραγούδια και εκτάκτως βρίσκομαι εδώ αυτή την ώρα, γιατί φυσιολογικά θα πρέπει να είμαι λίγο αργότερα. Οπότε θα το πάμε μαζί κάνα δύο ώρες το πολύ ακόμη, έως ότου και η Κική αρχίσει τη δική της εκπομπή. Και έως τότε έχουμε πολλά και αγαπημένα τραγούδια να ακούσουμε από την Ελλάδα αλλά και όλο τον κόσμο. Και μερικές φορές μπερδεύεται και η Ελλάδα μαζί με τον κόσμο, γιατί εδώ η Ειρήνη Σκυλακάκη έρχεται με το In The Light.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν τι σταθμό ακούς, πες κόσμος, κόσμος, μαζί πάμε ψηλά.

0: Radio Cosmos στους 93.
1: Λοιπόν, έχουμε πάρα πολύ ωραία νέα για το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών και για όσους μας ακούτε εκεί. Ο κύριος Τζούλι Μπέρνς με τους συγγραφείς Βιβλία και Ιδέες την 5η 15 Οκτωβρίου στις 7. Διαβάστε περισσότερα στο cosmosnews.gr, γιατί εκεί στις 7 στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών στην αίθουσα Δημήτρης Μητρόπουλος θα βρίσκεται ο συγγραφέας, θα μιλήσει μαζί του και ο Ηλίας Μαγκλίνης. Με το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού και το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών να συνεχίζουν την επιτυχημένη αυτή συνεργασία, φέρνοντας τον διάλογο στο κέντρο της πόλης, στο πλαίσιο του Μέγαρον Plus.

0: Κόσμος του 93.
1: Η ώρα στο ραδιοκόσμος είναι 7.
2: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
3: Διαλεκτό ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 27,99. Αρβανίτη τυρί νεοχορούδα στο κιλό 7,49. Σκύπ κλειδιρίου υγρό 37 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες 7,70.
2: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
3: Εβίτα χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά 2,20. Φίξελας μπύρα κουτί 8 συν 4 δώρο 7,99. Καρύτου, λουκάνικα φράγκα 700 γραμμάρια 3,55.
2: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
4: Μοσχοβολάει ο τόπος στο Νεοσούλη. Εκεί στην πλατεία βρίσκεται ο δικός σας φούρνος του χωριού, όπου κάθε πρωί πριν ξημερώσει το ψωμί σικάλεως συναντά το ολικής. Η τσιαπάτα, η μπαγκέτα και το χωριάτικο ζυμώνονται με αγάπη όπως παλιά, με αγνά υλικά. Στο φούρνο μας θα βρείτε το αφράτο σιμιτάκι, λαδόψωμο, τυρόψωμο, κασεροκούλουρο και το αυθεντικό σε γεύση κουλούρι μας. Μοσχοβολάει το ριγανόψωμο και τα κουλουράκια πάπρικας. Θυμίζουν σπίτι, κρουασάν αλμυρά, κρέμα σοκολάτας. Χωριάτικες πίτες με σπιτικό φύλλο σε ατελείωτες γεύσεις. Τυρί, σπανάκι κοτόπουλο και γλυκά για κάθε στιγμή. Τάρτα μήλου, cinnamon rolls, carrot cake και muffin. Και φυσικά, μην φύγετε χωρίς να δοκιμάσετε το φρεσκοψημένο τσουρέκι και τα κουρού μας σήμα κατά τεθέν. Ο φούρνος του χωριού στο Νέο Σούλι. Τηλέφωνο 23210-93-250. Εδώ που το ψωμί έχει ιστορία και η γεύση ποιότητα.
5: Για τη μέγιστη απόδοση και παραγωγή στην επιχείρησή σου, χρειάζεσαι τους σωστούς συνεργάτες, οργάνωση, σωστό εξοπλισμό και σέρβις όποτε το χρειάζεσαι. Επέλεξε σωστά. Εξοπλισμός καταστημάτων Απόστολος Κίναλης. Πλήρης οργάνωση με ταμιακές μηχανές, εξοπλισμό εστίασης, ζυγιστικά μηχανήματα, ίνοξ κατασκευές, επαγγελματικά ψυγεία. Πάμε Κίναλη στη Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αρχελάου γωνία. Τηλέφωνα 2321-065-875 και 6973-30-8771.
6: Ένα όνομα εμπιστοσύνης για κάθε επαγγελματία.
4: Ψάχνεις ένα κατάστημα που μπορείς να βρεις τα πάντα στις καλύτερες τιμές? Λουκίδης στην πλατεία εμπορίου. Ανακαίνισε με τις μεγαλύτερες εταιρείες χρωμάτων. Φτιάξε με εργαλεία και είδη κήπου, σιδηρικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά. Βρες είδη προστασίας εργαζομένων, είδη γκαλερίας, πόμολα. Και για το αυτοκίνητο ή το σπίτι, κατασκευή κλειδιών και immobilizer. Λουκίδης από το 1951. Τεχνογνωσία, πρακτικές συμβουλές και λύσεις. Παράδοση και στο χώρο σας 23210 23332.

0: Χαλκίδης τεχνικό πολυκατάστημα.
1: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Πέμπτη νεφώσεις με τοπικές βροχές σε Ανατολική Στερεά, Εύβοια, Ανατολική Θεσσαλία, Ανατολική Πελοπόννησο, Σποράδες, Νότιες Κυκλάδες, Κρήτη και Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι στα δυτικά ανατολική, βορειοανατολική 4 με 6 και στα ανατολικά βόρειο 6 με 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες 22 Μύκονος, Νάξος, Ύφνος, Χανιά, Ηράκλειο, Ρέθυμνο, Τρίκαλα, Λίμνος. 24 Αλεξανδρούπολη, Άρτα, Γιαννιτσά, Καβάλα, Κέρκυρα. 26 Καλαμάτα, Πρέβεζα, Σέρες.
2: Ακούτε την εκπομπή «Ταξίδι στον πολιτισμό» με τη Σωτηρία Καλακίδα.
3: Κάθε Τρίτη και Παρασκευή στις 5 το απόγευμα.
4: Η εκπομπή είναι μια προσφορά του κρεοπολίου Αλέξανδρος στην Πρώτη Σερών.
5: Γεια σας. Θέλω μοσχαράκι γάλακτος για το παιδάκι μου. Αλλά να είναι μαλακό και ντόπιο, ε!
6: Βεβαίως, κυρία μου. Τα μοσχάρια είναι δικής μας παραγωγής. Καλοταϊσμένα και φροντισμένα.
5: Όπως το αγόρι μου.
6: Πόσο είναι το παιδάκι σας?
5: Μόλις τελείωσε το στρατό το πουλάκι μου.
6: Α, μάλιστα. Να σας ζήσει.
7: Κρεοπολείο Αλέξανδρος. Μοσχάρια δικής μας παραγωγής από την περιοχή του Παγκαίου. Πεντανόστιμα χοιρινά και αμνοερήφια και πολλές ακόμα επιλογές.
8: Κρεοπολείο Αλέξανδρος στην Πρώτη Σερών.
7: Ποιότητα σε κάθε μπουκιά.

Δήμητρα Γαλάνη και ο Ευστάθιος Δράκος στην εκδρομή. Και να ξέρετε ότι οι Deep Purple έρχονται στην Αθήνα, επιστρέφουν οι Deep Purple και θα έρθουν σε μια συναυλία η οποία θα γίνει τώρα. Πριν από λίγο είχαμε την ανακοίνωση και το μεταφέραμε και στο cosmosradio.gr στις 13 Οκτωβρίου. Η προπόληση ξεκινάει 21 του μηνός και να ξέρετε ότι θα γίνει στο Μαρούσι, στο Telecom Center Athens, στο κλειστό γήπεδο μπάσκετ, στο ΟΑΚΑ η εκδήλωση αυτή. Και μιας και μιλάμε για Deep Purple, νομίζω ότι κάτι πρέπει να θυμηθούμε από τους ίδιους τώρα και να το μοιραστούμε μαζί. Αυτό είναι το Soldier of Fortune.

φωνή βρίσκεται ακόμη μέσα του. Το τέλος σημαίνει και την απώλεια ενός καλού φίλου, ενός ανθρώπου με τον οποίο είχε μοιραστεί την καθημερινότητά της μέρα και νύχτα. Και η ίδια εξήγησε ότι ο πυρήνας του τραγουδιού ήταν η άρνηση.

η φωνή βρίσκεται ακόμη μέσα του. Το τέλος σημαίνει και την απώλεια ενός καλού φίλου, ενός ανθρώπου με τον οποίο είχε μοιραστεί την καθημερινότητά της μέρα και νύχτα. Και η ίδια εξήγησε ότι ο πυρήνας του τραγουδιού ήταν η Άρνη.

0: Οι στόχοι οδηγούν στη γνώση.
1: Και η γνώση στην πρωτοπορία.
0: Πρωτοπορία στη σκέψη.
1: Πρωτοπορία στα όνειρα.
0: Πρωτοπορία στο δρόμο για την επιτυχία.
1: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Πρωτοπορία. Υπεύθυνοι σπουδών, Δώρα Παπαδοπούλου, Δέσποινα Γανίτη, Γιάννης Χατζηαθανασίου. Διδάσκονται τα μαθήματα όλων κατευθύνσεων, γυμνασίου, γενικού και επαγγελματικού λυκείου, καθώς και μαθήματα ειδικοτήτων άλλων. Τσαλοπούλου 14. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2321 053 186.
2: Αθλητικά νέα στο λεπτό. Μετά και από τη νίκη της κόντρα στη Γερμανία, η Ελλάδα πέτυχε κάτι μοναδικό, καθώς έγινε η ομάδα με τις περισσότερες νίκες στην ιστορία του UEFA Nations League. Χρηματική ποινή 81.000 ευρώ επιβλήθηκε από την UEFA στην ΑΕΚ για τα δύο έως τώρα εντός έδρας παιχνίδια της στην Ευρώπη, με Λεύσκη και ΛΑΣΚ. Ο 44χρονος Νταβίτ Φούστερ έχει ως γνωστόν γράψει τη δική του ξεχωριστή ιστορία στον Ολυμπιακό, έχοντας καταφέρει να θεωρείται ένας από τους πολύ σημαντικούς ξένους του Πειραϊκού Συλλόγου. Ο Ισπανός βετεράνος παίκτης ήταν στο πλευρό του Κορδόν Στουρέντι, μίλησε με αρκετούς ανθρώπους του Ολυμπιακού και εκτιμάται ότι θα ασχοληθεί με την πρώτη ομάδα. Ο Ετιέν Καμαρά ξεπέρασε το πρώτο δύσκολο διάστημα με την εμπιστοσύνη του Νίστρουπ και έδειξε στο γήπεδο γιατί ο Δανός τεχνικός τον θεωρεί τόσο σημαντικό για τον Παναθηναϊκό. Βήμα προόδου για Κώστα και Ελουστόντο που πάτησαν γήπεδο και ξεκίνησαν ατομικό πρόγραμμα στη σημερινή προπόνηση του ΠΑΟΚ, μαζί με Γιαννούλη και Ντεσπόντοφ.

Επιστρέψαμε με τα πειραγμένα για τον Γιώργο Νταλάρα και εδώ το κάπου νυχτών. Έτσι όπως πέφτει νύχτα ακριβώς αυτή την ώρα με ένα ωραίο ήλιο βασίλεμα.

αγαπημένα μας ελληνικά. Προστίθενται και μερικά τραγούδια από το διεθνή χώρο. Έτσι τα μοιραζόμαστε μαζί. Παραμένουμε προς το παρόν για τα επόμενα δύο πολύ αγαπημένα ελληνικά τραγούδια, με τον Γιάννη Χαρούλη και τον Γιώργο Ανδρέου. Χωρίς διακοπή είναι ο χειμώνα ανθός και ο Άγιος ο Έρωτας. Και τα δύο τραγούδια χαρισμένα σε όλους και όλες εσάς.

σιγά σιγά στους Coldplay. Γιατί θα πάμε και στους Coldplay Cosmos σε λίγο. 93. Έχουμε να δούμε τι γίνεται με τον κινηματογράφο. Έχουμε τα κουτάβια και τους δεινόσαυρους στο Paw Patrol. Στην καρδιά του κτίνους με τον Brad Pitt. Και λίγο αργότερα Resident Evil. Τρεις ταινίες οι οποίες ήδη η παιδική ξεκίνησε. Σε λίγο τη ταινία Στην καρδιά του κτίνους, για όσους δεν την έχετε δει, σας την προτείνουμε να την δείτε. Ξεκινάει σε λίγο, θα σας πω ακριβώς την ώρα. Και μιλάμε φυσικά για τον κινηματογράφο Κρόνιο των Σερών. Σε ένα τεταρτάκι προλαβαίνετε να πάτε μέχρι το κέντρο και να δείτε τον Brad Pitt. Λίγο αργότερα, και αν σας αρέσουν τα θρίλερ φυσικά, αμέσως μετά την καρδιά του κτίνους και τον Brad Pitt, υπάρχει και άλλη ταινία στο Κρόνιο, η ταινία θρίλερ όπως λέμε, το Resident Evil, και αυτή μπορείτε να τη δείτε και να την απολαύσετε. Coldplay τώρα, Feels Like I

0: Ελλάδας, μοσχοβολάει Ελλάδα. Άκουσέ τον. Κόσμος στους 93.
1: Κι ας μη μου έχεις χαρίσει ποτέ ένα χάδι ως τώρα.

0: ανακαλύψτε τα καλύτερα τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Ράδιο Κόσμος στους 93.
1: Και εδώ παρέα τα κόκκινα τα μπλούς με το Δημήτρη το Μητροπάνο, έτσι όπως μπερδεύουμε τα τραγούδια από το χθες και το σήμερα.

0: ρυθμός. Δεν αντιγράφει. Δεν αντιγράφεται.
1: Σιγά σιγά ετοιμαζόμαστε για το επόμενο διάλειμμα και αμέσως μετά και το επόμενο τραγούδι και εγώ θα σας αποχαιρετήσω.
0: Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 8. Φροντιστήριο Εξέλιξη. Η δική σου διαδρομή προς την επιτυχία.
2: Όταν η εμπειρία ετών συναντά μια νέα δυναμική σύνθεση καθηγητών, η επιτυχία είναι η μόνη επιλογή.
0: Δημιουργήσαμε μια νέα δυναμική ομάδα από έμπειρους εκπαιδευτικούς με επικεφαλής τον καταξιωμένο καθηγητή Άγγελο Μπαλτζή, που ενώνουν τις δυνάμεις τους και φέρνουν άριστα αποτελέσματα σε όλες τις κατευθύνσεις.
2: Φροντιστήριο Εξέλιξη. Άγγελος Μπαλτζής. Εξασφάλισε μια θέση στην επιτυχία. Τσαλοπούλου 11. Ξέρες. Τηλέφωνο 23210-23210.
0: Σπίτι, αυτοκίνητο, γραφείο ή κατάστημα. Βασίλης Οικονόμου.
3: Τα πετσαρίες, τέντες, διαχωριστικά διαφανή για τον μπαλκόνι και κάθε χώρο.
0: Στοράκια κάθε είδους και μεγέθους.
3: Αλλαγή φασμάτων EPU σε κάθε επιπλό με νέα σχέδια.
0: Φροντίδα και για το αυτοκίνητο.
3: Τα πετσαρίες, πλαστικά και αλλαγές σε κλίματα.
0: Βασίλης Οικονόμου.
3: Καλέστε μας και για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
0: Τηλέφωνο 2321 77 88 19.
3: Πρώτο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης.
0: Site www.οικονομουσερες.gr.

0: GR.
1: Ποιο παιδάκι ξέρει να μας πει για την ιστορία του Καραγκιόζη?
2: Εγώ.
1: Πες μας, Αλέξανδρε.
3: Παραδοσιακό ζαχαροπλαστείο που παράγει καθημερινά πεντανόστιμα γλυκά με αχνά υλικά.
1: Πού τα έμαθες εσύ αυτά?
3: Στο νέο σουλκυρία στην πλατεία του χωριού.
1: Ζαχαροπλαστείο Καραγκιόζης.
4: Έτσι κι αλλιώς τα ξέρουν όλα.
5: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό. Στις 204 σελίδες του βουλεύματος παραπομπής Τριαντόπουλου και Αγοραστού για τον μπάζωμα στα Τέμπη, ξεδιπλώνεται βήμα προς βήμα ο τρόπος με τον οποίο, σύμφωνα με το αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο, παρενέβησαν οι εμπλεκόμενοι στο σημείο της σύγκρισης.

0: ύστερα από περισσότερα από 20 χρόνια στρατιωτικής παρουσίας, προκαλεί φόβους για κενό ασφαλείας που θα μπορούσαν να αξιοποιήσουν οι φιλοϊρανικές πολιτοφυλακές και οι πυρήνες του ISIS. Περισσότερες ειδήσεις στο cosmosnews.gr.
1: Ακούτε την εκπομπή «Ταξίδι στον πολιτισμό» με τη Σωτηρία Καλακίδα.
2: Κάθε Τρίτη και Παρασκευή στις 5 το απόγευμα.
3: Η εκπομπή είναι μια προσφορά του κρεοπολίου Αλέξανδρος στην Πρώτη Σερών.
4: Γεια σας. Θέλω μοσχαράκι γάλακτος για το παιδάκι μου. Αλλά να είναι μαλακό και ντόπιο, ε!
5: Βεβαίως, κυρία μου. Τα μοσχάρια είναι δικής μας παραγωγής. Καλοταϊσμένα και φροντισμένα.
4: Όπως το αγόρι μου.
5: Πόσο είναι το παιδάκι σας?
4: Μόλις τελείωσε το στρατό το πουλάκι μου.
5: Α, μάλιστα. Να σας ζήσει.
6: Κρεοπολείο Αλέξανδρος. Μοσχάρια δικής μας παραγωγής από την περιοχή του Παγκαίου. Πεντανόστιμα χοιρινά και αμνοερήφια. Πολλές ακόμα επιλογές.
7: Κρεοπολείο Αλέξανδρος στην Πρώτη Σερών.
6: Ποιότητα σε κάθε μπουκιά.

Κάπως έτσι θα σας χαιρετήσω με μια χορευτική πυρουέτα δύο άνθρωπων που αγκαλιάζονται, γιατί έρχεται και κρύο. Καλή δύναμη σε ό,τι και αν κάνετε. Ήταν κοντά σας ο Βασίλης Πανουδάκης. Καλό σας βράδυ.

0: 5.
1: Ήμουνα 6, 5. Μια θεία μου τώρα στο Αγρίνιο που μεγάλωσα, στο κέντρο του Αγρινίου, μου έφερε μια μελόντικα δώρο στη γιορτή μου. Πήρα τη μελόντικα, ξέρεις, είχε χρωματιστά πληκτράκια και είχε παρτιτούρες με χρώματα. Άρχισα να βγάζω τραγούδια και ό,τι άκουγα, ό,τι πιάνε τα αυτή μου, το έπαιζα στη μελόντικα. Οπότε οι γονείς μου σου λένε, κάτσε, αυτός έχει μουσικό αυτή, άρα κάτι πρέπει να κάνουμε. Με ενθάρρυναν να κάνω πρωταρχική μου ασχολία, ενασχόληση και εργασία τη μουσική.
2: Τα τραγούδια που αγαπάμε είναι εδώ. Ράδιο Κόσμος.

0: κόσμος. Τραγουδάμε από την κορυφή. Μαζί, μαζί. Η ώρα στο ράδιο Κόσμος είναι 8:30. Το αυτοκίνητό σας δουλεύει σκληρά, όπως και εσείς. Για τη συντήρηση και επισκευή του, δεν εμπιστευόμαστε τίποτα λιγότερο από επαγγελματίες. Στη Ford Καλαθάς εξειδικευόμαστε στα επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford, μοντέλα Transit, Ranger και πολλά άλλα και φροντίζουμε για την αξιοπιστία και την απόδοση του οχήματός σας. Με άριστο εξοπλισμό στη Ford Καλαθάς, το όχημά σας θα είναι έτοιμο να αναλάβει τη δουλειά πάλι, χωρίς καθυστερήσεις. Ειδικές προσφορές σε σέρβις και ανταλλακτικά για επαγγελματικά Ford. Ford Καλαθάς, στο τρίτο χιλιόμετρο σερών δράμας, για την ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέλλοντος.
1: Αθλητικά νέα στο λεπτό. Μετά και από τη νίκη της κόντρα στη Γερμανία, η Ελλάδα πέτυχε κάτι μοναδικό, καθώς έγινε η ομάδα με τις περισσότερες νίκες στην ιστορία του UEFA Nations League. Χρηματική ποινή 81.000 ευρώ επιβλήθηκε από την UEFA στην ΑΕΚ για τα δύο έως τώρα εντός έδρας παιχνίδια της στην Ευρώπη, με Λεύσκη και ΛΑΣΚ. Ο 44χρονος Νταβίτ Φούστερ έχει ως γνωστόν γράψει τη δική του ξεχωριστή ιστορία στον Ολυμπιακό, έχοντας καταφέρει να θεωρείται ένας από τους πολύ σημαντικούς ξένους του Πειραϊκού Συλλόγου. Ο Ισπανός βετεράνος παίκτης ήταν στο πλευρό του Κορδόν Στουρέντι, μίλησε με αρκετούς ανθρώπους του Ολυμπιακού και εκτιμάται ότι θα ασχοληθεί με την πρώτη ομάδα. Ο Ετιέν Καμαρά ξεπέρασε το πρώτο δύσκολο διάστημα με την εμπιστοσύνη του Νίστρουπ και έδειξε στο γήπεδο γιατί ο Δανός τεχνικός τον θεωρεί τόσο σημαντικό για τον Παναθηναϊκό. Βήμα προόδου για Κώστα και Ελουστόντο που πάτησαν γήπεδο και ξεκίνησαν ατομικό πρόγραμμα στη σημερινή προπόνηση του ΠΑΟΚ, μαζί με Γιαννούλ και Ντεσπόντοφ.
2: Κόσμος στους 93.

Και εγώ δεν κλαίγω, με ειλικρινά το λέω, γιατί όταν, ξέρεις, όταν δεις κάποιον που δεν έχει πόδια, σκέφτεσαι ότι δεν μπορώ να γκρινιάξω που δεν έχω παπούτσια, ας πούμε. Κάπως έτσι σκέφτομαι.

Απολαύστε τα καλύτερα τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Ράδιο Κόσμος στους

0: Μήπως δεν μιλάει καθαρά, άργησε να μιλήσει ή τραυλίζει? Έχει διάσπαση προσοχής ή υπερκινητικότητα? Ελάτε σήμερα στο Dyslexia Centers Παυλίδης Method Σερών. Ακριβής διάγνωση από την προσχολική ηλικία με το διεθνές καταξιωμένο βιολογικό τεστ Παυλίδη. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, συμβουλευτική, επαγγελματικός προσανατολισμός. Με πολυμέσα βελτιώνουμε τη σχολική επίδοση, την προσοχή, τα προβλήματα λόγου ομιλίας και την αυτοπεποίθηση. Δωρεάν αξιολόγηση λογοθεραπείας, εργοθεραπείας και 50% έκπτωση στη διάγνωση δυσλεξίας και διάσπασης προσοχής. Dyslexia Centers, Παυλίδης Method Σερών. Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα στο 2321 068 996 για σίγουρα αποτελέσματα με την οικονομική κάλυψη του ΕΟΠΗ. Νίκο Νικολάου 1, Πλατεία Εμπορίου.
1: Σήκω παιδί μου, έχεις να πας στον Κάντζα. Γράψε λίστα με τιμές θαύμα. Νέσκαφε Κλασίκ 100 γραμμάρια 4,65. Πουμαρό Πασάτα 500 γραμμάρια μόνο 75 λεπτά. Μακαρόνια νούμερο 2, 6 και 10 ελωμάς μόνο 57 λεπτά. Και εξαιρετικά Παρθένο ελαιόλαδο ελωμάς 4 λίτρα 19,86.
2: Μπαρμπαστάθης κατεψυγμένα λαχανικά σε τιμή θαύμα. Κοκακόλα 1,5 λίτρο 1,45. Και ρετσίνα βασιλική μόνο 1,96.
1: Σκύπ υγρό πλυντηρίου 85 μεζούρες 11,30. Και σουπλίν μαλακτικό 4 λίτρα 4,96.
2: Από το κρεοπωλείο, άσε, ξέρει η γιαγιά.
1: Σούπερ μάρκετ Κάντζας.
2: Τιμές θαύμα για όλους.
1: Κόσμος στους 93.
3: Ό,τι συμβαίνει, εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, cosmosnews.gr.

0: πίκρα το δωμάτιο πλημμυρίζει. Εγώ.
1: Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 9:30. Το αυτοκίνητό σας δουλεύει σκληρά, όπως και εσείς. Για τη συντήρηση και επισκευή του, δεν εμπιστευόμαστε τίποτα λιγότερο από επαγγελματίες. Στη Ford Καλαθάς εξειδικευόμαστε στα επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford, μοντέλα Transit, Ranger και πολλά άλλα και φροντίζουμε για την αξιοπιστία και την απόδοση του οχήματός σας. Με άριστο εξοπλισμό στη Ford Καλαθάς, το όχημά σας θα είναι έτοιμο να αναλάβει τη δουλειά πάλι, χωρίς καθυστερήσεις. Ειδικές πρόσφορες σε σέρβις και ανταλλακτικά για επαγγελματικά Ford. Ford Καλαθάς, στο τρίτο χιλιόμετρο Σερών Δράμας, για την ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέλλοντος.
2: Εγώ να τρέχω σε αυτά τα μαγαζιά που πηγαίνουν όλοι και να τσακώνομαι για μια τσάντα. Με την καμία. Εγώ

0: σε απίστευτη ποικιλία και τιμές όνειρο. Και αν κάτι δεν μου αρέσει, μου κάνουν και αλλαγή. Γιατί στο Σωτηρόπουλο ξέρουν.
1: Σχολικά Σωτηρόπουλος. Τα καλύτερα σχολικά στη Νη Νικολάου 2 και Βενιζέλου 26 Σέρες. Delivery στο 2321051612 και στο e-pavlahartopolio.gr.
0: Σχολικά Σωτηρόπουλος, αυτοί εκεί ξέρουν.
2: Για τη μέγιστη απόδοση και παραγωγή στην επιχείρησή σου, χρειάζεσαι τους σωστούς συνεργάτες, οργάνωση, σωστό εξοπλισμό και σέρβις όποτε το χρειάζεσαι. Επέλεξε σωστά. Εξοπλισμός καταστημάτων Απόστολος Κίναλης. Πλήρης οργάνωση με ταμιακές μηχανές, εξοπλισμό εστίασης, ζυγιστικά μηχανήματα, ίνοξ κατασκευές, επαγγελματικά ψυγεία.
3: Πάμε Κίναλη στη Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αρχελάου γωνία.
4: Τηλέφωνα 2321 065 875 και 6973 30 87 71.
5: Ένα όνομα εμπιστοσύνης για κάθε επαγγελματία.
6: Κόσμος στους 93.

ξανά. Κάθε σου δάκρυ σε ένα γυάλινο κόσμο. Θα είχα βρει μια άκρη να πιαστώ. Προσπαθώ, ψάχνω τρόπο να σταθώ. Το σταθμό τη ταχεία προσπερνώ κι αγνώ. Γύρω άνθρωποι βουβοί, με κοφάντικη σιωπή. Με μια ελεύθερη φωνή ψιθυρίζω, μην αργεί. Πιάσε μου τα χέρια, μπορεί. Τα όνειρά μα αλυσίδα σε κάθε ασπίδα απέναντι θα μένουν. Με χλεύουν οι αξίε, μέσα μου θα δουν. Μαζί με ψυχέ που αντιδρούν. Ένα θα γίνω, δεν έχω που να πάω, θα μείνω. Μέχρι να φανεί μια νύχτα με αστέρα.

0: Κόσμος στους 93.
1: Η ώρα στο ράδιο Κόσμος είναι 10.
2: Ό,τι συμβαίνει εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, κόσμοsnews.gr.

μοσχοβολάει Ελλάδα. Ακούσέ τον. Κόσμος στους 93.

0: τραγούδια από το χθες και το σήμερα.
1: Ψυχή μου το τραγούδι της ερήμου που θα σε ακολουθεί.
0: Ο αέρας μου σχοβολάει η Ελλάδα. Ραδιοκόσμος στους 93.

ό,τι συμβαίνει εκεί που συμβαίνει. Ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί. Ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει. Cosmosnews.gr.

0: αυτή η ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπός της ο σασμός.
1: Η εξέλιξη δεν μπορεί να είναι ποτέ προς το κακό. Μπορεί να υπάρχουν σκοτεινές περίοδοι, μπορεί να υπάρχουν απώλειες για να γεννηθεί κάτι καινούριο. Έτσι. Ίσως να είμαστε η γενιά, ίσως και όχι, θα δείξει, που θα πρέπει να οδηγήσουμε τον κόσμο και τον άνθρωπο σε κάτι διαφορετικό.

Κόσμος στους 93. Δεν αντιγράφει, δεν αντιγράφεται.

πιο καλούς, νόμιζες πως τους είδες να τελειώνουν και φεύγεις για άλλους ουρανούς. Για μένα είσαι απ' αυτούς τους χαμηλούς χαρταετούς.

0: Κάθε βράδυ στις 12 τα μεσάνυχτα, ένα μοναδικό ταξίδι στον κόσμο μας με τα καλύτερα τραγούδια που γράφτηκαν ποτέ.
1: Σ' αφήνω στον αέρα για να σε βρω στο φως.
0: Κόσμος. Δεν αντιγράφει. Δεν αντιγράφεται.

γνωρίσεις μες στο πλήθος. Φόρσα γαρίφαλο στο στήθος από μια γιορτή που μόλις τέλειωσε. Μια γιορτή που δίστασες

0: Κόσμος στους 93.
1: Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι μία.
2: Ό,τι συμβαίνει, εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, cosmosnews.gr.

0: ερωτική μουσική από την Ελλάδα και όλη τη γη. Κόσμος στους 93.
1: Κόσμος στους 93. Παίζουμε τα καλύτερα.

για το γύρο του κόσμου. Θα σε πάντα δικός μου, θα είμαστε πάντα μαζί.

Κόσμος στους 93. Κόσμος στους 93. Δεν αντιγράφει, δεν αντιγράφεται. Ό,τι συμβαίνει εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, κόσμοsnews.gr.

Thank you. Thank you.

0: κόσμος στους 93. Δεν αντιγράφει, δεν αντιγράφεται.
1: Το να ζευγαρώνεις το κατοικίδιό σου χωρίς ειδική άδεια απαγορεύεται. Όπως απαγορεύεται και η πώληση ζώων μέσα από αγγελίες χωρίς άδεια εμπόρου κατοικιδίων ή εκτροφέα. Οι ποινές φτάνουν τα 20.000 ευρώ πρόστιμο και υπάρχει και ποινή φυλάκισης. Τι κάνουμε όταν βρούμε αγγελία παράνομης πώλησης? Βγάζουμε screenshot της αγγελίας και κάνουμε αντιγραφή του συνδέσμου. Που τα στέλνουμε? Με email στα κεντρικά της αστυνομίας, στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, στη δίωξη οικονομικού εγκλήματος και στο Υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας οπωσδήποτε αριθμό πρωτοκόλλου. Να θυμάστε ότι αν οι δημόσιες υπηρεσίες αδιαφορούν για τα αιτήματά σας, μπορείτε να κάνετε καταγγελία στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.